Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μ' αρέσει αυτό που λέει. Άγια να γεννηθείς εσύ κι εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
2: Θέλει μελωδία.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: 5-5-10, 10-10, τα ανεβαίνω τα σκαλιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Βράδυ Σαββάτου κι εσύ είσαι κάπου, άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες. Περνάει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες.

που την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

να κλαις εμένα κι όχι εσένα, ναι. Κι ας δείχνω ήρεμος και εντάξει, πόσο πονάει η καρδούλα μου.

0: Λελωδία 100,4.
1: Έτοιμος.
2: Να το λέω στην κάμερα.
3: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία.
2: Καλημέρα. Καλό φθινοποράκι θα το πω σήμερα, επισήμως.
1: Φθινοποράκι.
2: Κρύο, κρύο
1: αυτό,
2: σήμερα.
1: Φθινοποράκι σου.
2: Κρύο, κρύο. Το φθινόπωρο. Μην μου πεις χειμώνα.
1: Όχι, με καταιγίδες όμως και με δυσκολίες.
2: Δυσκολίες και θέλει προσοχή η κατάσταση.
1: Και πολύ αέρα επίσης.
2: Κάτι ρηπές στην Κηφισίας έπαιρνε τα πάντα έτσι ανεβαίνοντας τώρα. Τι να σου πω.
1: Το είδα κι εγώ. Υπομονή, κουράγιο, θα περάσει και αυτό που θα πάει. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου σήμερα.
2: Και κίνηση στους δρόμους θα πούμε, Δημήτρη.
1: Βεβαίως. Σήμερα λοιπόν έχουμε κίνηση στον Κηφισό.
2: Σήμερα έχουμε κίνηση στον Κηφισό.
1: Στον Κηφισό έχει ξεκινήσει το μποτιλιάζμα και στα δύο ρεύματα. Προς το παρόν, στο διάστημα από Κτέλ μέχρι Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, τα γνωστά σημεία δηλαδή, και στον περιφερειακό της Καρέας από Ηλιούπολη και μετά.
2: Μήπως δεν πολύ κυκλοφορήσουμε σήμερα λόγω των συνθήκων.
1: Μην πάμε δουλειά σήμερα, έχεις δίκιο.
2: Τηλεργασία. Τον προτείνω. Καλά. Καταθέτω πρόταση.
1: Όσοι μπορούν να το κάνουν, τους ζηλεύουμε πάρα πολύ.
2: Και μακάρι, ναι.
1: Εδώ θα είμαστε εμείς μέχρι τις 10. Και να πούμε ότι στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό. Έχουμε χρηματοκιβώτιο επίσης με νέο ποσό. Έχουμε πολλά να πούμε. Αμέσως μετά το τι μας ξημέρωσε, προς το παρόν, Ελεονόρα Ζουγανέλη.

0: Ελεονόρα. Και η πρώτη της μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Δεν ένιωθα ποτέ τόσο κοντά με αυτό το τραγούδι και τον ιστάζω, έλα σβήσε μου το φως. Καλημέρα.
0: Τώρα όμως νιώθεις γιατί ξυπνάς ξημερώματα.
1: Όχι, ξυπνώ όμως με φόρα, λέω μπράβο μου. Τώρα που δρόσησε λίγο, δυσκολεύομαι.
0: Αν χασμουριέσαι από τις 9.30 το βράδυ και πας για ύπνο 10.30. 11.
1: Θα σου πω μετά το θέατρο που πήγα χτες και κοιμήθηκα 12.30 χτες, άργησα.
0: Α, πήγες και θέατρο.
1: Βεβαίως.
0: Καθημερινή.
1: Βεβαίως.
0: Καλά, εσύ.
1: Κάνω επαναστάσεις, μικρές επαναστάσεις.
0: Δεν το βλέπω. Πάμε, τι μας ξημέρωσε σήμερα, εντωμεταξύ.
1: Λοιπόν, έχουμε τον καιρό που είναι σε κατάσταση πια συναγερμό όλη η χώρα εξαιτίας της κακοκαιρίας από χθες, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ανέμους που στο Αιγαίο σήμερα θα φτάσουν τα 10 μποφόρ.
0: 10 μποφόρ.
1: 10 μποφόρ. Όπου να πούμε ότι σήμερα ήδη έχουμε εικόνες από τη Σκιάθο με προβλήματα πλημμυρικά κτλ. Έχουν παρασύρει και δύο αυτοκίνητα.
0: Ας ελπίσουμε να μείνουμε εκεί, να μην έχουμε άλλα.
1: Αυτό. Η Αττική είναι ανάμεσα στις περιφέρειες που έχουν τεθεί σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού και κλειστά είναι τα σχολεία στη Σκιάθο, στη Σκόπελο, στη Ρόδο, στη Σίμη, στη Κυκλάδη και στη Σκύρο.
0: Η θερμοκρασία στην Αθήνα.
1: 16 θα φτάσει. Ναι. Έχουμε πτώσει.
0: Πάμε τώρα στα τη Κίμπερλι.
1: Αντίο. Ναι. Η αποκαθήλωση. Πες μας.
0: Την παρέτησή της λοιπόν από τη θέση της πρέσβειος της Αμερικής στην Ελλάδα ανακοίνωσε πριν από μερικές ώρες στο X η Kimberly Guilfoyle. Στη δημόσια, στην πρώτη της δημόσια τοποθέτηση, αποχαιρέτησε την Ελλάδα χαρακτηρίζοντας τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της στη θητεία της εδώ, ενώ υποστήριξε πως οι κατηγορίες είναι ψευδείς. Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε πως έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, μεν, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάσαμε.
1: Είχε πολύ ενδιαφέρον γιατί. Είπε ότι ήταν η καλύτερη χώρα του κόσμου. Ξέρεις τα πάντα. Ναι, πόσα πράγματα έκανε ακούραστα και για τον Τραμπ, αλλά και για το ΝΑΤΟ και τα οτιδήποτε. Αλλά η ιστορία της νομίζω τώρα ξεκινάει.
0: Για τις μουσικές μας σκηνές, είπε κάτι.
1: Όχι, δεν έκανε τα σχολεία της τώρα που πέρασε. Παρότι στην Daily Mail έχουν βγάλει ήδη άρθρα τα οποία λένε για την ακριβή ζωή της και πόσο άσχημα φερόταν σε ανθρώπους συνεργάτες της.
0: Λοιπόν, μια είδηση ακόμα τώρα. Σε νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, τι διαπιστώθηκε. Το 82% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το 82%. Ενώ μόλις το 18% καταφέρνει να αποταμιεύει. Αυτά.
1: Όπου μη με κοιτάς, δεν είμαι καν πια σε αυτό το 18 που ήταν πάντα στόχος μου. Έτσι, να ξέρεις. Είμαι στο 82.
0: Ποιος είναι στο 18, αν είστε εσείς στο 18, πείτε μας. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιώργο Νταλάρα τώρα και Χρήστο Θηβαίο και τη μικρή πατρίδα. Σε λίγο μιλάμε για καφέ. Αν έχετε ήδη πει το πρώτο σας καφέ, θα δούμε τι συμβαίνει αν τον κόψουμε.
1: Α, εγώ είμαι εκεί κοντά.
0: Ναι, ναι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Σε λίγο ξημερώνει.
1: Αργή ακόμα, είναι νύχτα, Δημήτρη μου. Καλημέρα.
0: Νύχτα. Νύχτα πέφτει στο Παλέρμο.
1: Σε περίπτωση που σας πετυχαίνουμε ενώ πίνετε τον καφέ σας ή τον έχετε πάρει μαζί σας ή τέλος πάντων είστε με την έννοια του καφέ.
0: Είστε εθισμένοι στον καφέ επίσης.
1: Σας ενημερώνουμε ότι και εμείς είμαστε με έναν δικό μας τρόπο.
0: Ναι, εγώ παίρνω κάποιες αποστάσεις που και που, αλλά τώρα έχω ξαναπέσει με τα μούτρα, δυστυχώς.
1: Ναι, λοιπόν, κοίταξε να δεις, επειδή και εγώ κοντά σε εσένα πήγα να πέσω με τα μούτρα και έπινα τρεις καφέδες εδώ, 5,5 με 8,5 για να υπάρξω.
0: Που στη δική σου περίπτωση ισοδυναμούν με 8.
1: Ναι, ναι, γιατί εγώ είμαι πολύ από μόνη μου, ξέρεις. Τούρμπο, δεν είναι. Δεν μου χρειάζεται. Δεν καταλαβαίνεις διαφορά σε τίποτα.
0: Ναι.
1: Οπότε αποφάσισα να κόψω το μεγαλύτερο μέρος των καφέδων που πίνω.
0: Ωραία, και τι λένε οι επιστήμονες όταν κόβεις μαχαίρι.
1: Τι θα μου συμβεί, για να δούμε.
0: Μαχαίρι τον καφέ, τι συμβαίνει.
1: Για να δούμε τι θα μου συμβεί, Δημήτρη. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια θετικά καταρχάς.
0: Ναι.
1: Που είναι ο καλύτερος και ο πιο βαθύς ύπνος, αν δεν ξυπνάτε 5,5. Λιγότερο άγχος και νευρικότητα. Άγχος δεν πολύ έχω, νευρικότητα μόνιμη έτσι κι αλλιώς. Πιο λευκά δοντάκια, καλύτερη αναπνοή.
0: Ναι.
1: Ενέργεια σταθερή, όχι ξέρεις πάνω κάτω τύπου.
0: Δεν θα υπάρξει όμως ένα διάστημα που ο οργανισμός θα νιώσει την έλλειψη από τον εθισμό.
1: Ναι.
0: Και θα είσαι περίεργα, θα νιστάζεις πάρα
1: δούμε.
0: Πολύ.
1: Αυτό πιστεύω ότι θα το αποδίδω στο Δημήτρη Βραχνό. Α. Θα λέω νιστάζω εξαιτίας του Δημήτρη γιατί άλλαξε τη ζωή μου.
0: Ωραία.
1: Λέει,
0: να καλά.
1: Διαβάζω λίγο πεπτικές διαταραχές, έτσι, επηρεάζει το έντερο, γιατί κατά ψέματα δεν είναι τυχαίο ότι το έχουν όλοι συνδυάσει με τον καφέ με την τουαλέτα τους.
0: Μάλιστα.
1: Το πω διακριτικά.
0: Ναι, το καταλάβαμε.
1: Λοιπόν, η ξαφνική διακοπή του μπορεί να προκαλέσει κάποια ζητήματα και επίσης μπορεί να προκαλέσει και κάποια δυσκολία στη συγκέντρωση. Μια θολούρα, ένα πονοκέφαλο κτλ.
0: Είναι αυτό που λένε οι επιστήμονες το μικροβίωμα του εντέρου. Κάτι
1: μάλιστα.
0: Τέτοιο μάλλον.
1: Α, είσαι πολύ διαβασμένος εσύ.
0: Τώρα τα διαβάζω.
1: Οπότε να σου πω κάτι. Μας προτείνουν λοιπόν, αν θέλουμε να το μειώσουμε, όχι να το κόψουμε μαχαίρι, μειώνουμε σταδιακά μισό φλιτζάνι κάθε δύο μέρες, έναν καφέ κτλ. Και συναντάμε υγιεινές εναλλακτικές που δίνουν ενέργεια χωρίς καφείνη. Το σημειώνω.
0: Ναι.
1: Εγώ εκεί θα αρχίσω κάποια ροφήματα που μου αρέσουν πολύ.
0: Τσάι του βουνού. Είναι η νέα μόδα, να ξέρετε, και το έχουν μάθει και οι ξένοι τώρα. Και πάω να αγοράσω τσάι του βουνού που μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου λένε, δυστυχώς γίνονται πολλές εξαγωγές τώρα και δεν έχουμε. Τώρα θα δεις τι έχει να γίνει.
1: Το ακούσαμε κι αυτό.
0: Και τα αρχίζω και το βλέπω συνέχεια σε κάτι reels.
1: Αυτό που εσύ κάθε μόδα εσύ τη γνωρίζεις μπορεί να με ξεπεράσει, μπορεί.
0: Συνεχίζουμε. Δήμητρα Γαλάνη, πες πως μαντάμωσες. Πρώτη εκτέλεση φυσικά από το Σταματικό Κότα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Στο πρωινό της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου σήμερα. Δύσκολο ξύπνημα με το κρύο. Πολύ δύσκολο, αλλά εντάξει. Σας καταλαβαίνουμε.
1: Αντέχουμε.

0: Κι όμως η άμερη ψυχή ξεγελιέται. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Μοιράζεστε κι εσείς μαζί μας το τι θα κάνατε αν κόβατε τον καφέ. Ναι, συμφωνώ με τη φίλη μας την ακροάτρια που λέει μάτσα δεν πίνω με τίποτα. Συμφωνώ μαζί σου, Έλενα. Όχι μάτσα που είναι της μόδας.
1: Εγώ δεν τον μπορώ καθόλου.
0: Τσάι του βουνού, παιδιά, είναι πολύ καλό.
1: Και γενικά έχει πάρα πολύ ωραία ροφήματα. Και χωρίς καφείνη, με πολύ διαφορετικές γεύσεις. Έχει για το στομάχι, έχει για το βράδυ, για πρωί, για ενέργεια.
0: Και το τσάι του βουνού, επιμένω,
1: μάλιστα,
0: κάνει και καλό και σε όσους ταλαιπωρούνται το στομάχι τους με την παλινδρόμηση. Γιατί το τσάι και το πράσινο τσάι ακόμα δημιουργεί προβλήματα. Επίσης, η φίλη μας η Έρη λέει το εξής. Κόβοντας το τσιγάρο, κόβεις και τον καφέ. Ή τον παραπάνω καφέ.
1: Είναι μια πραγματικότητα για όσους τα έχουν συνδυασμένα, που είναι οι περισσότεροι δηλαδή. Οι περισσότεροι τα έχουν πακετάκι.
0: Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, γιατί μαζί μας η Magenta TV, το νέο όνομά του είναι Bond, James Bond. Να θυμίσουμε ότι μέχρι και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 προβάλλει όλη την κινηματογραφική ιστορία του Bond. Από τον Dr. No με τον Sean Connery, ως το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
0: Έχω πάθει ζημιά.
1: Χτες εγώ έβλεπα No Time to
0: Έχω
1: Die.
0: Έχω πάθει ζημιά, βλέπω συνέχεια Bond.
1: Δεν ήθελα να βγω, άσε με, έχω φτάσει στη μέση τώρα γιατί καταλαβαίνεις.
0: Εγώ που οδηγώ και βάζω τη μουσική στο αυτοκίνητο και
1: ακούω
0: το γνωστό θέμα.
1: Εντάξει, πολύ ωραία.
0: Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Ποια ώρα της μέρας παίρνουμε το Ταμαρίν? Το βράδυ πριν πέσουμε για ύπνο. Ξεκινάμε με ένα κουταλάκι του γλυκού και αυξάνουμε προοδευτικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας και το Ταμαρίν το βρίσκουμε στα φαρμακεία. Αυτά προς το παρόν. Ερχόμαστε σε λίγο με ένα ερώτημα. Εσείς όταν είστε σε ένα meeting,
1: μάλιστα,
0: ζωγραφίζετε τετραγωνάκια, λουλουδάκια,
1: κυκλάκια, μουτζουράκια?
0: Ναι, μουτζουρώνετε διάφορα.
1: Κάτι σημαίνει αυτό.
0: Θα τα πούμε μετά. Καλημέρα.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Ταμαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
9: Έκθεση.
8: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
9: Age of Content.
8: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
9: Όρακλ.
8: Ρόμπερτ Άικ.
9: Ιδίποδα.
8: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
9: Συζήτηση.
8: Ρωμαίο Καστελούτσι.
9: Φάουστ.
8: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
9: Τουμπί. Απαγωγή και παρατήρηση.
8: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
9: Λάγκλες.
8: Νίκος Καραθάνος.
9: Έπος.
8: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
11: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζή Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
12: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Κάθε Κυριακή στο θέατρο Αλάμπρα.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
15: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
16: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
14: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
17: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
18: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
20: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος. Στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
19: Οικογένεια Adams. Το musical.
20: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Θυμόμουν χθες τα ποίηματά σου και τα αναζήτησα. Θυμόμουν μάλλον εκείνο το στίχο σου. Και αναζητώντας τα, σε αποζήτησα. Μα τα έντυπα χαρτιά είναι και κεώνας. Άσε τα χειρόγραφα. Και δεν θυμάμαι πώς ήτανε απ' έξω το βιβλίο σου. Ούτε το όνομά σου. Της μνήμης και της λύθης. Νάσος The Georges.
23: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
24: Ένα ποτήρι πάνω το παθιό. Στάσου λιγάκι μη μιλάς.
23: Πάντα έντεχνα.
24: Μοναξιά μου όλα.
23: Πάντα μελωδία.

0: Φιλαράκη, καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Παραλίγο να ρίξω το ποτήρι με το νερό, Δημήτρη. Δεν μου φτάνει ο καφές που έριξα το πρωί.
0: Στο ασανσέρ.
1: Ναι, και έτσι πήρα την απόφαση ότι αντίο οι καφέδες οι πολλοί. Λοιπόν, τελειώσαμε η σχέση αυτή.
0: Ήταν ιονός.
1: Τώρα λέω παραλίγο και το νερό που, τουλάχιστον να έρθουν λεφτά, σε παρακαλώ.
0: Με το καφέ έχω τα λεφτά.
1: Ναι, αυτό είπα.
0: Σύμφωνα με την επιστήμη.
1: Να έρθουν.
0: Πάντα.
1: Με την επιστήμη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επιστημονικά εμείς τα λέμε όλα.
0: Ναι. Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό τώρα. Το θέμα μας είναι.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει στο μυαλό μας όταν από βαρεμάρα αρχικά αρχίζουμε και ζωγραφίζουμε σε ένα meeting πάνω στο χαρτί μας, στις σημειώσεις μας, κυκλάκια, καρδούλες, λουλουδάκια, σκακέρες.
1: Λοιπόν, Δημήτρη. Ναι. Σου έχω κάποιες πληροφορίες. Αυτό λέγεται doodling.
0: Βεβαίως το
1: λέγεται doodling. Και ενώ υπάρχει πεποίθηση ότι είναι αφηρημάδα, να το πω με απλούς όρους.
0: Όχι βαρεμάρα.
1: Και βαρεμάρα προφανώς. Στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος υποσυνείδητης, ας πούμε, ονειροπόλησης. Δεν είναι όμως αυτό. Δείχνει συγκέντρωση και επεξεργασία της πληροφορίας που ακούσε εκείνη την ώρα. Πολύ περισσότερο από το αν καθόσουν απλά σε ένα βαρετό, ας πούμε, meeting και κοίταζες χωρίς να απασχολείς τα χέρια σου με αυτόν τον τρόπο. Κατάλαβες. Αυτό εξηγείται επιστημονικά. Δηλαδή γίνεται πραγματικά. Υπάρχει κάτι στον εγκέφαλο που την ώρα εκείνη που σχεδιάζεις σε κάνει να εστιάζεις πολύ περισσότερο
0: σε αυτό που ακούς,
1: τόσο όσο. Δηλαδή είσαι τόσο συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνεις, όσο απαιτείται ώστε να μην ξεφύγεις κιόλας. Δηλαδή χαζέψαμε, δεν γράφεις ποίηματα. Έτσι κάνεις τα σχεδιάκια. Αλλά εξαρτάται και τι σχεδιάκι κάνεις. Εσύ τι σχεδιάκι κάνεις, για να σου πω ευθύς αμέσως τι σημαίνει για σένα. Παρακαλώ. Στρογγυλά, ορθογόνια, σκακέρες, τι κάνεις.
0: Ορθογόνια.
1: Ορθογόνια.
0: Ναι, τι λέει για μένα αυτό.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Τι λένε οι επιστήμονες.
1: Νομίζω ότι είσαι στην πρώτη κατηγορία που είναι τα γεωμετρικά σχήματα. Δείχνουν λογική, οργάνωση και ανάγκη για έλεγχο. Οπότε είσαι πρακτικός άνθρωπος, καλός στην επίλυση προβλημάτων.
0: Ωραίο αστείο.
1: Σου αρέσει η τάξη και η δομή. Και προσπαθείς να βάλεις τα πράγματα στο μυαλό σε κουτάκια. Δεν είναι και άσχημη η εξήγηση αυτή για σένα. Συγγνώμη, Δημήτρη μου.
0: Εσύ τι σκιτσάκια κάνεις.
1: Εγώ κάνω κυρίως σπήρες, κύκλους, ήλιους. Πιο ζιγζάκ πραγματάκια.
0: Και τι λέει.
1: Συναισθηματικότητα, ανάγκη για αρμονία και σύνδεση. Είμαι εγώ. Οι άνθρωποι που κάνουν λοιπόν καμπύλες και τα λοιπά είναι πιο ευέλικτοι, κοινωνικοί και αποφεύγουν τις συγκρούσεις. That's me. It sounds like me.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το βλέπω, το βλέπω.
1: Γιατί έχω συγκρουστεί εγώ με άνθρωπο, με βλέπεις εμένα.
0: Όχι.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Την τσίτα σχολιάζω.
1: Η τσίτα μου είναι έτσι. That's how I was born.
0: Εσείς τι ζωγραφίζετε, πείτε μας στο group μας στο Viber. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρη. Συνεχίζουμε, Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή, από τις κασέτες του Μελωδία, από τη μουσική μας σκηνή εδώ, ζωντανή ηχογράφηση.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αλκίνος Ιωαννίδης, μη φοβάστε τη φωτιά. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Γυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Ναταλία, που είναι η κούπα σου, για δείξτε μας πάλι.
1: Στην υγειά μας.
0: Στο φανταστικό αυτό, ναι, στην φανταστική κάμερα που έχουμε εδώ,
1: εδώ
0: στο στούντιο.
1: Εδώ πλέον θα πίνω τα ροφήματά μου, όχι καφέ. Η κούπα της Ναταλίας, όπως ξέρετε, και την ονομάζουμε έτσι γιατί είναι το όνομα της, η κούπα της Ναταλίας.
0: Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Το πήρες απόφαση να κόψεις τον καφέ.
1: Ναι. Κάπως κάτι δεν ήθελα. Εγώ όταν κάτι μου έρχεται, το παίρνω γιατί με χαλάει, όχι γιατί πρέπει να. Θέλω να παίρνω ένα καφεδάκι.
0: Ωραία.
1: Γεια σας. Και μετά τα ροφηματάκια μου.
0: Γεια σας και εσάς.
1: Εντάξει, αυτό. Ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, σε αυτή την κούπα που πίνεις τον καφέ σου, λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτή η κούπα διατίθεται προς ανταλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Μας στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ στην ομάδα μας, στο Viber, στα social media μας. Έτσι, τα δικά μου, του Δημήτρη, του Μελωδία.
0: Ή στο info@melodia.gr, όπου θέλετε, όπου σας βολεύει.
1: Να μας πείτε με τι θα ανταλλάσσετε σε αυτή την κούπα. Με κάποιο αντικείμενο που έχετε σπίτι και μπορεί να μην πολύ θέλετε ή κάπου αλλού να το θεωρείτε ότι θα ήταν χρήσιμο και πολύτιμο. Φαντασία θέλει, δεν θέλει όγκο ή σπουδαιότητα άλλου τύπου.
0: Είναι ένα παιχνίδι για καλό σκοπό. Παιχνίδι ανταλλαγών. Οπότε εμείς πιστεύουμε ότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή θα φτάσουμε σε κάτι σπουδαίο που θα το δώσουμε μετά σε κάποιον, σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Οπότε λοιπόν, αυτό είναι το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να βρείτε ποιο είναι το αντίστοιχο της κούπας. Ό,τι δεν θέλετε στο σπίτι και θεωρείτε ότι στα χέρια άλλων μπορεί να αποκτήσει μια καλύτερη ζωή, το δίνετε, το προτείνετε ως ανταλλαγή.
1: Και
0: ως
1: μετά αυτό θα το ανταλλάξουμε με κάτι επόμενο. Έτσι θέλουμε να φτάσουμε στο μεγάλο, μεγάλο δώρο, ας πούμε.
0: Για να καταλάβετε, μας έχουν προτείνει για ανταλλαγή από ένα ψυγείο. Μέχρι χθες ένας φίλος έστειλε, εγώ λέει, έχω ένα μπλε κομπολόι.
1: Ωραίο.
0: Οκ, το σημειώνουμε και αυτό.
1: Έχουμε το κομπολόι, έχουμε πίνακες, έχουμε φριτέζα, έχουμε καφετιέρα γαλλικού, χαμούλη.
0: Γαλλικού, είπα ακούω.
1: Γαλλικού.
0: Φίλτρου.
1: Γαλλικού καφέ.
0: Εσείς το λέτε φίλτρου ή γαλλικό? Είναι ακόμα μια διαφωνία που
1: αυτό,
0: έχουμε εδώ.
1: Καλέ, εμείς διαφωνίες, ούτε καν καλέ εμείς.
0: Συνεχίζουμε. Η Χάρης Αλεξίου και ο Χρήστος Μάστορας, εσύ με ξέρεις πιο πολύ από όλους στη ζωή μου. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Τετάρτης. 7 και 48 πήγε η ώρα. Ξυπνήστε. Ξημέρωσε ήδη. Και κάνει και λίγο κρύο.

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Όπα.
2: Ναι, τι συνέβη, Δημήτρη.
1: Μικροφωνισμό. Ακουστικά στο μικρόφωνο είναι αυτό.
2: Και λέγω που κουτουλάω καμιά φορά το ακουστικό μου στο μικρόφωνο.
1: Μέχρι να ξυπνήσουμε κι εμείς, μετά τις 9 αρχίζουμε.
2: Εντάξει, καλοί είμαστε.
1: Να προσέχουμε μικρόφωνα και.
2: Αρκεί να μην μπεις πάλι στις 9, έχουμε κίνηση στους δρόμους, ενώ είναι 8 σε λίγο.
1: Αφού με ξέρεις ότι έχω δυσαρρυθμισία.
2: Αυτό θέλει. Μπερδεύεις τους ανθρώπους, μας μπερδεύεις.
1: Εντάξει. Εσύ που είσαι της λογικής, κάποιες φορές.
2: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως.
2: Μαζί μας οι Pharmacept. Στη γυμναστική, οι μύες δοκιμάζουν την ελαστικότητά τους σε κάθε κίνηση. Γι' αυτό πριν ξεκινήσεις την άσκηση, 8 Hot Power Gel. Θερμαντικό gel και άμεση προθέρμανση. Μετά την άσκηση, 8 Cryo Power Gel. Ψυκτικό gel για άμεση ψύξη, αποθεραπεία και ανακούφιση. Και τα δύο προϊόντα διατίθεται και σε πρακτική συσκευασία roll-on για εύκολη και στοχευμένη εφαρμογή. Νούμερο 1 επιλογή ενάντια στον μυϊκό πόνο.
1: Επίσης μαζί μας και σήμερα η LVL. Με τα κουφώματά της, η LVL παίρνει κάτι τόσο καθημερινό όσο ένα κούφωμα και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Πώς γίνεται αυτό? Με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση, με την προανοδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία και με το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα και πολλά ακόμη, τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά τη νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα. Γιατί όταν έχεις LVL, βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Αυτά προς το παρόν.
2: Πολύ ωραία. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους.
1: Τι ώρα είπες, στις 8 είπες?
2: Ναι.
1: Όχι στις 9.
2: Εγώ τα λέω σωστά.
1: Εννοείται πάντα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
3: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
4: Κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
6: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
10: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
9: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
10: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
11: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
17: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Kids Radio Spooky Festival 2026.
18: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
0: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
19: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
18: Το είπα ή δεν το είπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
0: Μην χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
18: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
20: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
21: Σεσουάρ για δολοφόνους.
22: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
21: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
22: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
21: Σεσουάρ για δολοφόνους.
22: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
21: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
23: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
24: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
23: Μας τώρα, βοήθεια.
25: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
24: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
25: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
24: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
23: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
25: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
26: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
27: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάρ.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα. Και για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους εκεί έξω.
1: Ναι, ο Κηφισός. Και στα δύο ρεύματα.
2: Μην έχετε. Ναι,
1: προσδοκίες.
2: Το κλασικό του φαινόμενο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Η κλασική υπομονή που χρειάζεται και γιατί είναι όλα στο κόκκινο. Και στο κέντρο σιγά σιγά έχει ξεκινήσει η κίνηση και εκεί στη Συγκρού προς Καλλιρόης και Αρδιτού. Πιο ήπια από άλλες φορές. Εγώ θέλω να λέω πάντα το αισιόδοξο, ξέρεις Δημήτρη.
1: Ωραία. Το αισιόδοξο είναι πως δεν έχει κίνηση αυτή την ώρα σε κάποιους δρόμους, ας πούμε, στη Θησαίος.
2: Ναι, στην Καλλιθέα εννοείς.
1: Ναι, να μιλήσουμε με τα αισιόδοξα.
2: Ναι. Στη Βενιζέλου, στη Νέα Σμύρνη. Πώς, γιατί εδώ πέρα στην Κεσαριανή όλο είναι πράσινο.
1: Επίσης,
2: μια χαρά.
1: Ναι, κάποιοι δρόμοι στο Γέρακα δεν έχουν κίνηση.
2: Εντάξει, και στην Κυψέλη, ποια είναι τα πράγματα, Γαλάτσι, Κυψέλη.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, αν τώρα είσαι στο κέντρο-κέντρο της Αθήνας και δεδομένης της σημερινής βροχερής ημέρας, λίγη κίνηση θα τη βρείτε.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε, και θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής εντωμεταξύ και για τραπεζώματα πάλι.
2: Α, ναι, βέβαια, έχουμε μέλλον σε αυτά.
1: Ναι, ναι, και για συγκεντρώσεις φίλων. Θέλουμε να σχολιάσουμε διάφορα εδώ. Τώρα, Ελένη Τσεργοπούλου, Μιχάλης Δημητριάδης, στον Αγγέλων τα Μπουζούκια. Καλημέρα σας, καλή δύναμη, πρωινό Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Τετάρτης.
1: Βροχερό πρωινό Τετάρτης, έχουμε το νου μας. Η χώρα γενικότερα βρίσκεται σε μια κατάσταση συναγερμού εξαιτίας κακοκαιρίας. Βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, ανέμους έχουμε που στο Αιγαίο σήμερα θα φτάσουν τα 10 μποφόρ.
0: Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα της
1: σήμερα
0: κακοκαιρίας.
1: Είναι. Ναι, μέχρι τα ξημερώματα. Αύριο, έτσι. Τα φαινόμενα έχουν ήδη προκαλέσει κάποια προβλήματα στη Σκιάθο. Η Αττική και άλλες 7 περιφέρειες είναι σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού, ενώ θα έχουμε κλειστά σχολεία σε Σποράδες, Ρόδος, Ήμοι, Κυκλάδες και Σκύρο. Η θερμοκρασία μέχρι τους 16 βαθμούς σήμερα.
0: Τώρα, τι άλλο μας έχει ξημερώσει σήμερα? Την παρέτησή της από τη θέση της πρέσβεως της Αμερικής στην Ελλάδα, ανακοίνωσε πριν από κάποιες ώρες. Στο X, η Kimberly Guilfoyle, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της, η Guilfoyle αποχαιρέτησε την Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, τη θητεία της ως πρέσβειρας εδώ, ενώ υποστήριξε πως οι κατηγορίες είναι ψευδείς. Από την πλευρά του, ο Τραμπ δήλωσε πως έκανε μεν καλή δουλειά στην Ελλάδα η Guilfoyle, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάσαμε.
1: Πάντως αποκαθήλωση, από μεταβαΐων και κλάδων μέσα σε έναν χρόνο.
0: Και αυτοί που τη στήριξαν.
1: Μαζεύουμε αποσκευές.
0: Εδώ οι δικοί μας που τη στήριξαν, εδώ πού είναι τώρα?
1: Για να δούμε.
0: Να τις εκφράσουν μια συμπαράσταση.
1: Να δούμε, αναμένω κι εγώ να ακούσω.
0: Πάμε τώρα στο επίδομα θέρμανσης. Ανακοινώθηκε αύξηση κατά 30% και σήμερα αναμένεται να γίνει η εξειδίκευση των μέτρων. Το ελάχιστο ποσό προβλέπεται να αυξηθεί από τα 100 στα 130 ευρώ και το ανώτατο από τα 800 στα 1040 ευρώ. Ένας φίλος μου πολύ προνοητικός έβαλε πετρέλαιο πριν από πολλούς μήνες. Έτσι είναι.
1: Να σου πω, ισχύει για όλους, για όλα τα νοικοκυριά αυτό το επίδομα?
0: Όχι, πρέπει να ψάξετε για ποιους ισχύει όλο αυτό.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Να ψαχτούμε. Ωραία. Και έχουμε και τη δημοσκόπηση, έτσι, την τελευταία της μέτρων ανάλυσης, που λέει ότι το 82% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Άκου τώρα.
0: Το 82%.
1: Και το λέω τύπου, ξέρεις, με πίκρα αυτό. Ναι. Μόλις το 18% καταφέρνει να αποταμιεύει. Έτσι. Το 74% προσδοκά ότι η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές του 27 θα βελτιώσει τα πράγματα.
0: Καλά, ποιους ρώτησαν?
1: Και το 76% πιστεύει ότι η πολιτική μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση της ζωής των πολιτών. Εδώ είναι το ποιους ρώτησαν.
0: Ποιους ρώτησαν.
1: Και ερωτηθήκατε, παιδιά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Εδώ θα είμαστε. Μέχρι τις 10 και σήμερα, στο πρωινό της Τετάρτης. Εν τω μεταξύ, σε λίγο μιλάμε για συγκεντρώσεις φίλων και για τις στιγμές εκείνες που πρέπει να αντιλαμβανόμαστε εμείς το πότε γινόμαστε βάρος στους άλλους.
1: Ή τι κάνουμε αν γίνονται οι άλλοι βάρος, πώς τους διώχνουμε?
0: Και αυτό σωστό.

0: τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη,
2: λοιπόν,
1: Δημήτρης της Βραχνός.
2: Να σου πω κάτι, θέλω να φέρω σε αυτό το τραγούδι σε κάποιους φίλους μου στην Κρήτη. Ξέρουν εκείνοι. Γιατί ήταν ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί έτσι κάπως μέσα μου με μια εποχή όπου είχα κάνει κάποια τηλεοπτική απόπειρα να τραγουδήσω ζωντανά, ως μαθητευόμενη όμως, όχι ως έμπειρη.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Το παιχνίδι, ναι.
2: Και ήταν ένα τραγούδι το οποίο είχε πάει πολύ καλά. Ήταν το πρώτο που είχα πει στη διαδρομή και.
1: Τι εννοείς ότι ήταν
2: γούρι.
1: Από την Κρήτη συνδέθηκαν με αυτό το τραγούδι, περίεργο.
2: Γιατί ήταν ο παρτενέρ μου κριτικός.
1: Αστειεύουμε προφανώς. Αυτό το τραγούδι μυρίζει Κρήτη από την Παρτενέρα.
2: Εννοείται, συνδέθηκαν οι πάντες με το συγκεκριμένο γιατί ήταν, ξέρεις, και το soundtrack μια μεγάλη επιτυχία τηλεοπτική.
1: Με τη δική σου.
2: Ναι, με τη δική μου, για μένα λέω, ναι, εγώ, και με κριτικό παρτενέρ, το φίλο μου το Γιώργο το Βογιατζάκη, πολλά φιλιά, είχε έτσι ένα ενδιαφέρον εξτρά, για μένα έτσι μια σύνθεση αυτό το κομμάτι. Λοιπόν,
1: ναι, όχι,
2: τώρα.
1: Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν. Τα τραγούδια λειτουργούν ως, όπως λένε και οι ψυχολόγοι, εξαρτημένα ερεθίσματα. Τα ακούς και κατευθείαν σου έρχεται η εμπειρία στο μυαλό.
2: Ναι, και η συγκεκριμένη έχει πολύ ενδιαφέρον. Και ξέρεις που σε πολλούς έρχεται και η σειρά και ήρωες και έρωτες και ρόλοι. Είναι, όλα έχουν τη σύνδεσή τους. Αυτό είναι το σημαντικό στα τραγούδια.
1: Όμως το θέμα μας είναι άλλο αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, θέλεις να το πούμε τώρα.
1: Να το πούμε μετά.
2: Έτσι λέω.
1: Α, ωραία, εντάξει, μια χαρά.
2: Να ακούσουμε κάτι ακόμα.
1: Να ακούσουμε, θα ακούσουμε Νατάσα Αποφίλιο από τις κασέτες του Μελωδία, τα Μετάξωτα. Και μετά θα μιλήσουμε για τις φορές εκείνες που βρισκόμαστε με φίλους.
2: Ναι.
1: Και θέλουμε να φύγουμε.
2: Ή να φύγουνε, ναι, αν είναι, έχουν έρθει στο σπίτι μας. Τι κάνουμε, βρε παιδιά, πείτε μας εσείς. Ποια είναι η καλή στιγμή να αποχωρήσεις από ένα κάλεσμα. Να πεις καλό βράδυ.
1: Περιμένουμε από τώρα τις απαντήσεις σας στον γκρουπο στο Viber.
3: Οι κασέτες του Μελωδία.
4: Τα Μεταξωτά. Νατάσα Αποφίλιο.
3: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Έχουμε ανοίξει εδώ και λίγη ώρα ένα θέμα. Και η συζήτηση συνεχίζεται και στο group μας στο Viber.
1: Καλημέρα, Μανούλα. Η μαμά μου έχει στείλει και στο Λουτράκι, έχουν και λίγο διακοπή ρεύματος. Ναι, ναι, Δημήτρη μου, συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Όχι, παρακαλώ.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, να πω κι εγώ μια καλημέρα.
1: Πες, ναι, βέβαια.
0: Και στη δική μου μαμά.
1: Όπου θέλεις.
0: Και στη δική σου μαμά.
1: Ναι.
0: Και σε εσάς που μας ακούτε.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Αλλά το θέμα μας δεν ήταν αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, το θέμα είναι το εξής. Πηγαίνεις επίσκεψη. Ή έρχονται φίλοι σε σένα. Ποιος δίνει το σήμα ή τι δίνει το σήμα για να αρχίσουμε σιγά σιγά
1: να τα μαζεύουμε.
0: Να πηγαίνουμε.
1: Ναι.
0: Το πρώτο χασμουριτό, λέει ένας φίλος στο Viber.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
0: Εγώ χασμουριέμαι συνέχεια, αλλά εγώ δεν είμαι το μέτρο. Δηλαδή, εμένα οι φίλοι μου απλά επειδή με αγαπούν, με ανέχονται. Διότι
1: ναι.
0: Εγώ, όσο εξελίσσεται μια συζήτηση σε κάποιο πηγαδάκι, μπορεί να κάτσω σε έναν καναπέ εγώ και να πάρω τον ύπνο μου.
1: Κοίταξε, αν μιλάμε για πολύ στενούς φίλους, εγώ δεν συζητάω. Εκεί μπορώ να σου πω, έλα, στρώνω εδώ να κοιμηθείς, ή στρώσε ή κάτσε, ή πάω για ύπνο, άραξε.
0: Ναι.
1: Είναι οκ. Okay. Μιλάμε τώρα για περιπτώσεις που δεν είμαστε ή κολλητοί, πιο στενοί ή συγγενείς. Οπότε εκεί. Εγώ, ας πούμε, προτιμώ να πηγαίνω εγώ επίσκεψη παρά να έρθουν, γιατί δεν μπορώ να τους διώξω. Ναι. Άμα μπαστακωθούν. Ναι. Δεν μπορώ. Βέβαια, κάνω κι εγώ αυτό. Εγώ λέω πάω για ύπνο, παιδιά, συγγνώμη, νιστάζω.
0: Επίσης, αν πεις ότι συνεχίζετε την κουβέντα, εσείς, ναι, εγώ επειδή έχω πρωινό ξύπνημα αύριο ή επειδή γενικά
1: αλλά
0: ξυπνάω
1: τώρα
0: πολύ νωρίς.
1: Είναι εύκολο να το λέμε εμείς. Παλιά σου λέω δεν είχα, τώρα υπάρχει.
0: Περιμένουμε κι άλλες γνώμες και θα το συνεχίσουμε το θέμα και μετά στο group μας στο Viber. Προς το παρόν μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι.
1: Λοιπόν, ένας χώρος γεμάτος ιστορία γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο, η ελληνική εταιρεία ενέργειας επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του. Στο βιομηχανικό μουσείο φωτοαερίου στην Τεχνόπολη στις 19 Οκτωβρίου μας προσκαλεί στα εγγένεια του Water Gas Project, όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και δίνουν τη δική τους ματιά στην ιστορία και το χώρο του. Εκεί θα δείτε video art, installations, γλυπτικής και ζωγραφικής, όλα αυτά που συνδιαλέγονται με τον αυθεντικό βιομηχανικό εξοπλισμό του νέου υδαταερίου. Στις 19 Οκτωβρίου, με ελεύθερη είσοδο στην Τεχνόπολη.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα τη Magenta TV με το κανάλι Magenta Cinema 007 που θα είναι στον αέρα μέχρι 31 Οκτωβρίου. Εκεί βλέπουμε και τις 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα σε Σον Κόνερι, Ρότζερ Μουρ, Πιρς Μπρόσναν και Ντάνιελ Κρέγκ, καθώς και στις αξέχαστες γυναίκες του γνωστού franchise και τους εμβληματικούς κακούς. Ερχόμαστε σε λίγο εμείς εντωμεταξύ, διότι η Ναταλία μας έχει ανταπόκριση από θέατρο. Πήγε χθες και είδε την παράσταση.
1: Bacon.
0: Αυτά μετά. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία, Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Κατάστημα. Κατάστημα.
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
12: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
15: Πριν από εσένα, ήσουν εσύ. Έξω στο δρόμο δεν περνάει κανένας. Το φως του δωματίου πέφτει κάθετα, τονίζοντας τα ζυγωματικά, σβήνοντας το σαγόνι μέσα στην ίδια απορία. Υπήρξα με. Έτσι πέταξα το ποτήρι από το παράθυρο. Έτσι άκουσα τουλάχιστον κάτω στο πεζοδρόμιο τον κρότο. Έτσι πέταξα το ποτήρι από το παράθυρο. Έτσι άκουσα τουλάχιστον κάτω στο πεζοδρόμιο τον Κρότο. Υπάρχουμε. Επιτέλους, Γιάννης Ρίτσος.
16: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
17: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
16: Πάντα έντεχνα.
18: Να μ' αγαπά.
16: Πάντα με

0: Καλημέρα, μελωδία Ναταλία Αργυράκη Δημήτρης Βραχνός. Ξέρετε την ιστορία αυτού του τραγουδιού που ακούσαμε? Το είχε πει η Κωνσταντίνα πρώτη. Η τραγουδίστρια.
1: Αλήθεια.
0: Το ακούει με τροπένος και λέει: μ' αρέσει, θα το πω κι εγώ. Και το είπε. Ενώ. Και το έκανε σούπερ επιτυχία, φυσικά.
1: Υπήρχε περίπτωση μόνο να πει κάτι και να μην.
0: Όχι, καμία περίπτωση.
1: Αυτό.
0: Ό,τι και να λέγε.
1: Αυτό πιστεύω κι εγώ.
0: 8 και 36 ώρα, καλημέρα σας, καλή δύναμη. Είναι πρωινό Τετάρτης. Η Ναταλία μας χθες βράδυ, αν και καθημερινή, πήγε θέατρο. Πώς το κάνει αυτό δεν ξέρω.
1: Το σχόλιο που πάντα μπαίνει μαζί με την ανακοίνωση.
0: Εννοείται.
1: Έχω πει ότι κάνω κάποιες προσπάθειες να κρατήσω την ζωή μου.
0: Ωραία, λοιπόν, τι είδες χθες?
1: Εχθές είδα τον Μπέικον.
0: Για τον ζωγράφο.
1: Όχι, παιδί μου, τον Μπέικον που τρως.
0: Α, οκ. Okay.
1: Αχ, δεν τον μπορώ.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Θέλω να μείνεις λίγο ήσυχος. Mm-hmm. Στο θέατρο Άνεσης, έτσι, όπου παίζουν δύο πάρα πολύ φίλοι μου και φοβεροί ηθοποιοί, ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, δύο υπέροχα νέα φρέσκα παιδιά. Τον Γιώργο
0: βάζεις...
1: Μπένο τον έχεις δει στο Μαέστρο, τον Αλέξανδρο τον έχεις δει στο Κανοτική Μάσες, στις Αίρες, του Καπουτζίδη. Έτσι. Και φυσικά και τους δύο σε θεατρικές δουλειές. Λοιπόν, είναι μια ιστορία για δύο νέα παλικαράκια που συναντιούνται από το σχολείο, να πω. Εκεί ας μείνει η ιστορία. Και υπάρχουν και μετά από κάποια χρόνια μια συνάντηση.
0: Α, συναντιούνται. Έτσι. Αρχικά τους βλέπουμε στο σχολείο και μετά στο μέλλον.
1: Ας πούμε όμως ότι υπάρχει ένα πηγενέλα χρονικό και χρονολογικό. Είναι ιδιαιτερότητα, έχει να κάνει με τη βία, την επιθυμία, την αποδοχή του ποιος είσαι, τι θέλεις. Την οικογένεια, τα τραύματα τα οικογενειακά. Είναι μια συγκινητική ιστορία, πολύ.
0: Σε κράτησε η παράσταση?
1: Ναι, με κράτησε εντελώς και μπήκα και μέσα στην ιστορία. Δηλαδή βούτυξα, σαν να μην τους ξέρω, σαν να μην τα ξέρω τα παιδιά. Αυτό.
0: Ήταν πρεμιέρα χθες? Όχι, ήταν...
1: όχι, όχι. Α. Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά, ήταν sold out και γενικά πάνε πάρα πολύ καλά και χάρηκα πολύ γι' αυτό.
0: Θέατρο Άνεσης.
1: Βεβαίως, Μπέικον.
0: Μ' αρέσει που είπες, είναι πολύ καλή μου φίλη και ηθοποιή. Πρώτα έβαλε ότι είναι φίλη σου.
1: Ναι, ναι. Ήθελα να πω και πολύ καλή ηθοποιή. Για να μην πω πρώτα πολύ καλή ηθοποιή. Ξέρεις ότι πάντα μετράω τις σχέσεις εγώ. Ναι.
0: Α, βάζεις προτεραιότητα εκεί.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν το έχω καταλάβει, δεν το έχω υποψιαστεί. Συνεχίζουμε. X-Lax τώρα και καράβια που περάσατε. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη. Σε λίγο μιλάμε για την κούπα της Ναταλίας. Το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό. Παιχνίδι ανταλλαγών. Πρωινό Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Τετάρτης.
1: Και να σου πω κάτι, Δημήτρη. Λοιπόν, σε σχέση με τις επισκέψεις σε σπίτια και τους φίλους μας που δεν ξέρουμε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή, είτε να φύγουμε αν έχουμε πάει εμείς, είτε να φύγουνε αν έχουν έρθει εκείνοι. Θυμάμαι πάντα τη Χριστίνα Μαρκάντου, τότε που είχε πάει ο ήρωας του Καλυβοκά στον Dolce Vita.
0: Ευτυχώς
1: και ήθελε να φύγει. Το ξέρουν όλοι. Το ξέρουν όλοι.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Και αφού δεν τον ήθελε καθόλου και τα λοιπά, κάποια στιγμή αυτό να πηγαίνω. Και εγώ, όχι, να πηγαίνετε, όχι. Μόλι πέρασε, πέρασε, λέτε. Αφού επιμένετε, δηλαδή δεν είναι. Που και στο μεταξύ του παίρνε τον μπουφάν, το φόραγε, τον έσπρωχνε στην πόρτα.
0: Και την ίδια φωνή του μεταξύ του.
1: Δεν μπορώ, ναι. Δηλαδή, όχι, δεν είναι. Δηλαδή, φαντάζομαι να σου πουν οι επισκέπτες να πηγαίνουμε. Όχι, καλέ, δεν είναι. Και έχει τρέξει την κρεμάστρα, φαίνει τα μπουφάν του, τα φορά.
0: Πάντω, εμένα οι φίλοι μου που με αγαπούν, ξαναλέω και το ξέρω, με κοροϊδεύουν. Όχι, επειδή εγώ είμαι ο πρώτο που φεύγει. Δηλαδή, που λέω, παιδιά, τώρα εγώ νιστάζω, γεια σα. Είτε είμαι σπίτι μου.
1: Δεν είσαι παράδειγμα, αγάπη μου. Δεν είσαι παράδειγμα και δεν θα γίνουμε σαν και εσένα επειδή ξυπνάμε τόσο νωρίς το πρωί.
0: Ωραία, λοιπόν. Να προσθέσω κάτι που μας έστειλε μια φίλη.
1: Ναι.
0: Λέει ότι όταν θέλω να διώξω κόσμο, όταν θέλει μια φίλη της μάλλον να διώξει κόσμο, αρχίζει και μαζεύει τα ποτήρια και τα πιάτα, όλα. Δηλαδή καθαρίζει το σπίτι.
1: Πολύ σωστό.
0: Ενώ είναι άλλοι ήδη και κάθονται χαλαροί και αραχτοί.
1: Σωστό, το κάνω κι εγώ. Αρχίζω και βάζω πλυντηριάκι πιάτων και τα λοιπά. Ωραίο.
0: OCD.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ωραία. Περιμένουμε και άλλες δικές σας έτσι. Συμβολές.
1: Σκέψεις, ναι. Οι σκέψεις σας.
0: Και εντωμεταξύ σας θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας. Κούπα, έλα.
1: Κούπα, βγαίνεις.
0: Ναταλία,
1: βγαίνεις.
0: Κούπα, βγαίνεις.
1: Κούπα, έλα. Λοιπόν, αυτή την κούπα την ανταλλάσσουμε. Θα μάθετε όλες τις πληροφορίες. Καταρχάς, τα social media του Μελωδία. Γιατί έχουμε ανεβάσει βίντεο σχετικό. Έχουμε. Τι άλλο.
0: Τα
1: έχουμε πει,
0: τα
1: έχουμε ξαναπεί, θα το ξαναπώ.
0: Κοιτάξτε, είναι ένα παιχνίδι για καλό σκοπό. Κάνουμε ανταλλαγές. Ξεκινάμε συμβολικά με την κούπα της Ναταλίας. Εκεί που είναι τον καφέ της Ναταλίας, δηλαδή. Εσείς τι θα δίνατε για να την πάρετε σε αντάλλαγμα, διότι θα είναι και συλλεκτική. Ήδη μας έχουν προτείνει ένα ψυγείο, έναν πίνακα ζωγραφικής, μια φριτέζα, μια καφετιέρα φίλτρου. Οπότε λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς έτσι να επηρεάσετε την τελική μας απόφαση, μας στέλνετε τη δική σας πρόταση, είτε στο group μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία, είτε με μήνυμα στα social μας, είτε στο info@melodia.gr. Όπου σας βολεύει, μην αγχωθείτε. Θέλουμε κάτι που να είναι και συμβολικό ή κάτι που να έχει.
1: Και πρωτότυπο, ναι. Ό,τι σας αρέσει, φαντασία.
0: Ωραία. Και μόλις φτάσουμε μετά από πολλές ανταλλαγές σε κάτι πολύ σημαντικό, θα το δώσουμε σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Αυτό είναι το παιχνίδι μας. Γίνεται για καλό σκοπό. Οπότε λοιπόν, σας ευχαριστούμε ήδη για τις συμμετοχές σας. Περιμένουμε κι άλλες και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνου, Γιώργο Νταλάρα στο ίδιο έργο θεατές. Πόσο προφητικό, πόσο διαχρονικό αυτό το τραγούδι.
2: Το ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τα κουφώματα της LVL. Για να έχουμε τη ζέστη να την κρατάμε μέσα στο σπίτι με τα κουφώματα LVL και την παγκόσμια τεχνολογία i2, ένα τείχος θερμομόνωσης κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό φυσικά σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς και το κρύο από μακριά.
1: Μαζί μας και η Telecom, η οποία σε συνδέει με όλες τις κινηματογραφικές ιστορίες που περιμένουν.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στη Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
4: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέρχε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω!
9: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
13: Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τι μας ξημέρωσε σήμερα?
1: Μας ξημέρωσε κακοκαιρία, βροχές, καταιγίδες, χαλάζι, άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν σήμερα τα 10 μποφόρ. Έχουμε κάποια προβλήματα ήδη στις Κιάθο από πλημμύρες. Στην Αττική είμαστε σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού. Βέβαια, βλέπω και που και που καμιά χτίδα ήλιου και λίγο, ξέρεις, κάτι αναθαρό. Και κλειστά σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμη, Κυκλάδες και Σκύρο. 16 βαθμοί θερμοκρασία.
0: Θα έχετε ακούσει φυσικά ότι η πρέσβησης, μέχρι τώρα πρέσβησης Αμερικής, η Κίμπερλι Γκυλφόιλ παραιτήθηκε. Ναι, στην πρώτη της έτσι δημόσια τοποθέτηση αποχαιρέτησε την Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της να είναι εδώ. Επίσης, υποστήριξε πως οι κατηγορίες είναι ψευδείς, ενώ ο Τραμπ από τη δική του πλευρά δήλωσε πως έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που διαβάσαμε. Τώρα, το ζητούμενο είναι, θα αλλάξει αυτή η παραίτηση τη σχέση Ελλάδας και ΗΠΑ? Αυτό λένε τώρα οι αναλυτές.
1: Δεν ξέρω, από αυτά που έγραψε πάντως ότι ήταν το εξαιρετικό προνόμιο εκπροσωπό της σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία και τα λοιπά, νομίζω ότι θέλει να κρατήσει το ίδιο προφίλ που είχαν το πολύ πολύ στενό και ζεστό, ναι, ξέρεις, ναι, μεταξύ των δύο χωρών. Ναι, πάμε, ναι. Επίδομα θέρμανσης.
0: Οι άλλοι που θα έρθουν στη θέση της είναι το θέμα.
1: Αυτό θα το δούμε προσεχώς. Λοιπόν,
0: επίδομα θέρμανσης, ναι.
1: Ανακοινώθηκε αύξηση κατά 30% σήμερα. Αναμένεται να γίνει εξειδίκευση των μέτρων. Το ελάχιστο ποσό προβλέπεται να αυξηθεί από τα 100 στα 130 ευρώ και το ανώτατο από τα 800 στα 1040.
0: Έχουμε και νέα δημοσκόπηση τώρα από τη μέτρων ανάλυσης αυτή τη φορά. Ας σταθούμε σε κάποιες λεπτομέρειες. Το 82% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, ενώ μόλις το 18% καταφέρνει να αποταμιεύει. Το 76% πιστεύει ότι η πολιτική μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των πολιτών.
1: Υπάρχει μια αισιοδοξία όμως, ναι, γιατί σου λέει αν δεν μπορεί να συμβάλλει η πολιτική με ήττα, ναι. Ποιος?
0: Να δούμε, μου κάνει εντύπωση αυτό το αποτέλεσμα.
1: Θα είναι ποιοι πολιτική με μικρόν γιώτα, ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ κι εγώ. Συνεχίζουμε. Η Χάρης Αλεξίου τώρα, Θεός αν είναι, και σε λίγο μιλάμε για σχέσεις και αναφερόμαστε σε μια έτσι πολύ σημαντική τηλεοπτική ηρωίδα.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεχώ.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: αλλάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Γυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου σήμερα, 9 και 14 η ώρα.
2: Και Δημήτρης, η ώρα του αγαπημένου μου θέματος, σχέσεις.
1: Mm.
2: Και δικό σου. Σήμερα όμως θα σου αρέσει αυτό το θέμα, γιατί όπως είπαμε, θα βασιστούμε στις συμβουλές μιας αγαπημένης μας τηλεοπτικής ηρωίδας.
1: Έχεις δίκιο, γιατί η σειρά Sex and the City είναι για μένα από τις πιο υποδειγματικές τηλεοπτικές σειρές, που ενώ νομίζεις ότι μιλάει για σεξ, μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις με ένα πολύ βαθύτερο και κοινικό τρόπο σε πολλές περιπτώσεις.
2: Άρα, η Samantha Jones, που εμείς την είχαμε πάντα στο μυαλό μας ως το σύμβολο σεξουαλικής απελευθέρωσης κατά κύριο λόγο, στην πραγματικότητα τι είναι, σύμβολο για μένα, πια. Και σήμερα, αυτοπεποίθησης, μπορώ και μόνη μου, πολύ καλής φίλης, που δεν κρίνει, δηλαδή αποδέχεται, έτσι, και έχει πει μερικές από τις καλύτερες ατάκες που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Παρακαλώ.
1: Η πιο ωραία ατάκα που έχει πει πάντως είναι το «Σε αγαπώ, αλλά αγαπάω τον εαυτό μου περισσότερο».
2: Μα ακριβώς.
1: Θα μου πεις πώς να συνδεθείς με τους άλλους ανθρώπους όταν λες τις ατάκες.
2: Κοίτα, σημαίνει, και πώς το αποκωδικοποιούμε σήμερα, ότι η καλύτερη σχέση είναι αυτή που έχεις με τον εαυτό σου και σημαντικότερη. Άρα πρώτα αγαπάς εσένα και μετά πας να συνδεθείς. Όπως λέει ότι ο σωστός άντρας είναι μια ψευδαίσθηση. Ξεκινήστε να ζείτε τις ζωές σας.
1: Αγαπάς ή αποδέχεσαι τον εαυτό σου?
2: Όχι, να τον αγαπάς.
1: Α, να τον αγαπάς.
2: Καλά, πρώτα τον αποδέχεσαι και μετά τον αγαπάς.
1: Γιατί υπάρχει και ο ναρκισισμός, που είναι μια άλλη ιστορία. Παρ' όλα αυτά, ναι, η Samantha Jones, αν την ψάξετε και αν βρείτε και online διάφορες ατάκες της, θα δείτε ότι είναι μια ηρωίδα η οποία είναι κατά του μικροαστισμού, κατά των συμβάσεων που, έτσι, πολύ συχνά οι άνθρωποι τις βάζουμε στις ζωές μας και μπουρδουκλώνουμε τα πόδια μας, για να πλησιάσουμε περισσότερο το τι στα αλήθεια θέλει ο εαυτός μας και να μην ντρεπόμαστε γι' αυτό.
2: Είναι η πραγματική νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει, λέω εγώ, προβάλλοντας και το αγαπημένο μου podcast.
1: Έκανες και τοποθέτηση
2: προϊόντων. Ναι, έκανα.
1: Προϊόντος. Συνεχίζουμε το μεταξύ με την Ιάννα Κουμιώτη. Πάμε στα κλασικά μας και θα πιάσουμε το θέμα και αργότερα. Έχουμε
2: ναι,
1: και
2: ναι,
1: να
2: έχουμε,
1: πούμε.
2: Έχουμε.
1: Καινούργιο μου φεγγάρι. Καλημέρα Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Τετάρτης, 9 και 16 ώρα.

Μελωδία 99,2. Καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Τετάρτης με την κακοκαιρία πρώτων πυλών σε πολλές περιοχές. Ήδη έχει πάει, βέβαια, έχει φτάσει.
1: Στο μεταξύ, εμείς συζητάμε το αγαπημένο μας θέμα που είναι οι σχέσεις και για άλλη μια φορά. Το αγαπημένο μου θέμα, μάλιστα, και του Δημήτρη σταδιακά. τι να κάνω, σταθώ να τολμήσω τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σήμερα, επειδή έχουμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στη Σαμάνθα Τζόουνς πια και στις δικές της συμβουλές, γιατί. Γιατί είναι η καλύτερη τηλεοπτική ηρωίδα για να πιστέψεις ότι ο καλύτερος άνθρωπος να αγαπήσεις είσαι εσύ. Επίσης, είναι εξαιρετική φίλη, οπότε έχει περισσότερο τις φίλες της από τα αγκομενικά. Και τρίτον, δεν κρίνει. Δηλαδή, μπορείς να της πεις οποιαδήποτε κοτσάνα έχεις κάνει, καμία αξιοπρέπεια στην ερωτική σου ζωή και δεν θα σε κρίνει.
0: Ναι, αλλά την κρίνουν οι άλλοι.
1: Δεν την πειράζει.
0: Δεν την πειράζει.
1: Δεν λογοδοτεί, δεν θέλει να λογοδοτήσει.
0: Αυτό είναι το θέμα. Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι μια ηρωίδα πολύ σημαντική για πολλούς λόγους και κοινωνικούς περισσότερο. Δηλαδή, το πώς γκρεμίζει τα διάφορα στερεότυπα συντηρητισμού.
1: Ακριβώς.
0: Και κάνει αυτό που θέλει.
1: Χωρίς να θυσιάζει τις επιθυμίες της, ναι, και τις ανάγκες της.
0: Δεν είναι μόνο γυναικείος χαρακτήρας η Σαμάνθα Τζόουνς. Δεν μπορούσε να είναι και άντρας. Ενώ υπάρχει, ξέρω το, υπάρχει το στερεότυπο της ελευθερίας ή της ελευθεριότητας ενός άντρα. Αλλά πάρα πολλοί άντρες είναι εγκλωβισμένοι σε ρόλους, σε υποχρεώσεις και σε ντροπές. Ενώ αν απελευθερωθούν και αν δουν το σεξ ή αν δουν τις σχέσεις ως μια σχέση ειλικρίνειας, θα είναι πολύ καλύτερη στη ζωή τους.
1: Κάτω η πατριαρχία. Μπράβο, Δημήτρη μου. Μπράβο, αγόρι μου, εσύ, τι ώρα που τα είπες.
0: Δεν το είπε έτσι, αλλά το εννοώ, συμφωνώ. Mm. Παρ' όλα αυτά, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί ο χρόνος μας πιέζει.
1: Ναι, λοιπόν, γιατί έχω να σου πω ότι με την εφαρμογή Magenta Pay, κάθε φορά που πληρώνεις με αυτή την κάρτα, κερδίζεις 1% cashback σε coins, τα οποία εξαργυρώνεις σε κουπόνια για παραγγελίες από το Box, για αγορές προϊόντων τεχνολογίας σε Γερμανό και Telekom ή για να μειώσεις το ποσό λογαριασμών και ανανεώσεων από τα Telekom και WhatsApp apps. Κατέβασε το Magenta Pay App και ξεκίνα να κερδίζεις σήμερα.
0: Επίσης, μαζί μας και σήμερα η μαρμελάδα Tamarin, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας, είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φετικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Παράγεται από την εταιρεία Γερολιμάτος International. Είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923 και έχει έδρα την Αθήνα. Το Tamarin το βρίσκουμε στα φαρμακεία, διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας. Επίσης, έχουμε τώρα τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο αμέσως μετά. Ναταλία Δημήτρης μαζί σας μέχρι τις 10.
1: Ναι, και μετά τι θα πούμε.
0: Έχουμε πολλά να πούμε.
1: Θέλω και άλλη σχέση.
0: Κι άλλη σχέση θέλεις.
1: Ναι, δεν χόρτασα.
0: Κι άλλη Σαμάνθα Τζόουνς.
1: Θα πούμε κι άλλα.
0: Εγώ σας έχω και μια πρόταση από Netflix. Μια σειρά πολύ πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Mm.
0: Δεν σου άρεσε, δεν είναι μια γκριμάτσα.
1: Εντάξει, ξέρεις, έχουμε το έξω.
0: Αλήθεια. Πέφτω από τα σύννεφα.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας σήμερα έβια και σποράδες, προβλήματα από τις βροχές και στην Αττική. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα τα λόγια Τραμπ για την Κιλφόιλ. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά αύριο Πέμπτη με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί κοντά στο 1,58 ευρώ ανά λίτρο. Ο Πάπας Λέων διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα. Η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή κλείνουν και απόψε στις 10 παρα 20. Βροχερός καιρός, ισχυροί βοριάδες και 18 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
5: Το παλιό ή το τρακαρισμένο σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
11: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
14: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
15: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
19: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση.
20: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
22: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
21: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
22: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
23: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
21: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
22: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
24: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Τα φιλαράκια.
1: Ναι.
0: Έχουν κονσέρβα γυαλιά.
1: Ναι.
0: Α,
1: δεν
0: ναι.
1: είναι κονσέρβα ακριβώς, είναι γυρισμένα σε ζωντανό κοινό. Αλλά
0: α, δεν έχω δει ποτέ φιλαράκια.
1: Αυτό πάλι με ξεπερνάει.
0: Δεν έχει τύχει, βρε παιδί μου.
1: Η σειρά αυτή έχει γυριστεί σε ζωντανό κοινό, αλλά παρόλα αυτά το γέλιο, ο ήχος του γέλιου ενδυναμώνεται σε πολλές σκηνές.
0: Ωραία. Εντάξει, καλώς.
1: Ναι.
0: Εγώ συνεχίζω ακόμη τη σειρά που βλέπω στο Netflix. Θυμάσαι εσύ, το τελευταίο νησί.
1: Το βλέπεις για να κοιμηθείς.
0: Φτάνω σιγά σιγά στο νησί, φτάνω.
1: Ποιος είναι ο κεντρικός ήρωας, ποιος είναι?
0: Ο Αντρέας Κωνσταντίνου, ο γιατρός, δεν σου έχω πει.
1: Που είναι και χειρός.
0: Ναι.
1: Και τι κάνει εκεί?
0: Εκεί φτιάχνει μια καινούργια ζωή, ελπίζω.
1: Δεν σου προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ζωή που φτιάχνει, μάλλον?
0: Όχι, όχι, μου προκαλεί.
1: Αφού κοιμάσαι.
0: Τι να κάνω, αφού ξυπνάω 5.30.
1: Συνεχίζουμε. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι να με αγαπάς. Καλημέρα, μελωδία.
0: Πάμε λίγο ρομάντζο.
1: Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Τετάρτης, 9:38 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη και Δημήτρης Βραχνός. Σχετικά με τη σειρά 30 Rock, για την οποία σας μιλούσα λίγο πριν και αξίζει τον κόπο να την ανακαλύψετε, εσείς που δεν την έχετε δει, είναι ότι πρέπει για να βλέπεις την ώρα που τρως, είναι 30 λεπτά το επεισόδιο. Και είναι κωμωδία. Αυτό. Με πολλά αστεία, μηντιακά. Και τι συμβαίνει εδώ, παιδιά? Έχουν διάφορα χέρια και φτιάχνουν κάμερες.
1: Έχω κάνει τηλεοπτικό πλατό σήμερα το στούντιο του Μελωδία. Εδώ εκπαιδεύω το Δημήτρη. Είναι εκπαιδεύοντας το Δημήτρη η φάση μας.
0: Πολύ ωραία η φάση αυτή. Πολύ φάση.
1: Και επειδή με τις σχέσεις δυσκολευόμαστε, πάμε να δούμε πώς τσιμπήσουμε
0: το
1: χρήματα.
0: Χρήμα, το
1: έτσι. Πάμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Εμείς δεν μπορούμε να το ανοίξουμε, αλλά μπορείτε εσείς. Οπότε, αν θέλετε να κερδίσετε κι εσείς, πόσα χρήματα?
1: 10.023 ευρώ, 57 λεπτά.
0: Ωραία. Αν θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 1960 γράφοντας win. Να θυμάστε το ποσό αυτό, έτσι, με προσοχή, σημειώστε το, 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Γιατί αν σας τηλεφωνήσει η Μέρη και δεν απαντήσετε, θα πάμε σε jackpot. Οπότε λοιπόν, θυμίζουμε τον τρόπο συμμετοχής. Στέλνουμε μήνυμα στο 19600, γράφουμε μόνο win. MediaTel, συνολικό κόστος μηνύματος 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος διευθυντής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Η 23 Οκτωβρίου, Παρασκευή, πέφτει, θα γίνει η κλήρωση. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα και τηλεφώνει στον τυχερό αριθμό. Αν εσείς έχετε
1: δεχτεί το τηλεφώνημα, θα πρέπει να πείτε ότι στο χρηματοκιβώτιο έχουμε 10.023 ευρώ, 57 λεπτά, και μετά σε καλή μεριά.
0: Και σε καλή μεριά και καλή επιτυχία. Κεράστε μας και κάτι, αν κερδίσετε.
1: Ναι, τώρα, εμείς είμαστε το γούρι, παιδιά.
0: Συνεχίζουμε με Μίλτο Πασχαλίδη. Πρώτη εκτέλεση εδώ από Δημήτρη Μητροπάνο. Έρωτος Αρχάγγελος, καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, στο πρωινό της Τετάρτης.

0: οδηγενείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Τι έχασες?
1: Όλα μια χαρά.
2: Τα γυαλιά σου?
1: Μην ανησυχείς καθόλου, όλα καλά. Όλα υπό κοντρόλ.
2: Και σε αυτό έχω Dolce Vita. Φέρε μου τα γυαλιά μου, σου παρακαλώ, Ασπασία, που εξάλλου είναι στο τραπεζάκι και φοράει αυτά τα γυαλιά που όλοι γνωρίζουμε.
1: Τα τεράστια.
2: Δεν τις κάνει. Είναι αυτά τα γυαλιά της Χριστίνης, βεβαίως. Δεν μου πάνε.
1: Κλείνει εδώ η παρένθεση την Dolce Vita και συνεχίζουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τι?
2: Εσύ θα μπεις.
1: Θέλω να λέω και εγώ ατάκες από σύριαλ.
2: Ναι, εκπαιδεύσου, Δημήτρη μου.
1: Θα. Σας θυμίσουμε τώρα ότι μαζί μας είχαμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με το οποίο έχουμε έναν ακόμα λόγο να χαμογελάμε αυτόν τον Οκτώβριο, γιατί τώρα μπορούμε να κερδίσουμε έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλούμε τον λογαριασμό μας ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους μας. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθετε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
2: Επίσης, μαζί μας η Pharmacept. Κάθε προπόνηση έχει ένα πριν και ένα μετά. Και αυτή είναι η λύση. Πριν από την.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
5: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
7: Μαγεία.
6: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιόνι.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο σου, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
7: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
8: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 3434 94. Και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
9: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ Νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Όλα σε θυμίζουν, απλά και αγαπημένα. Πράγματα δικά σου, καθημερινά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό.

Ιντζέ2 Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Γεωργιάς Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
6: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Κατάστημα. Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
10: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
6: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Σε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μακία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις. Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Μια χύνονται στο πάτωμα χλωρά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
3: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
7: Τελικά,
8: μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Κι αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Κατάστημα. Κατάστημα.
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά, Ανθίας 112, στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Ομορφιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μαγικό.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ώστε στο σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτη της Αλουμίλ Νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
10: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
11: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
12: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
11: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
12: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
11: Σοβαρά. Τι βάλατε?
12: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
11: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
12: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπίσει.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Στα πιο αθώα βλέποντα όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
5: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, Ασκούνι Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
4: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
5: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
4: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
9: Μαγικό.
8: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
11: Θα κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σέκα υπαρχιώτικα.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: μελωδία.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει: μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Κατάστημα. Κατάστημα.
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μακέ.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Ποτέ δεν θα μπω σε άλλο σώμα. Ποτέ. Ποτέ κι ας γυρνώ σε σκία.
10: Θέλει μελωδία.

Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Φάνη Αργύρη στο μικρόφωνο του Μελωδία. Μέχρι τις 7 παρέα ξεκινήσαμε με Ανδριάνα Μπάμπαλη και είσαι εσύ ο άνθρωπός μου. Θα το αφιερώσουμε αυτό σε εκείνους τους ανθρώπους που σήμερα έτσι σκέφτονται λίγο παραπάνω των άλλων, που για παράδειγμα σταματάνε να πάρουν τον συνάδελφο με το αυτοκίνητο για να μην βραχεί έτσι και να φτάσουν μαζί στη δουλειά, έστω και αυτά τα λίγα μέτρα. Όχι, το είδα να συμβαίνει σήμερα το πρωί και είναι από αυτές τις στιγμές που λες εντάξει, η πίστη μας στο ανθρώπινο είδος κάπως έχει αποκατασταθεί, τουλάχιστον για σήμερα, έτσι, όσο κρατήσει αυτό. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Αρλέτα και τον Μπάρτο Ναυάγιο. Καλησπέρα και πάλι.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Εμένα οι περισσότερες φίλες μου δεν ψάχνουν, ως γνωστόν.
2: Αλλά μία
1: είμαστε
2: φίλη...
1: νέες γυναίκες που δεν ψάχνουν στην παρέα μου.
2: Εννοείται. Καλά, στάντα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Αγάπη που γυρνές, δεν χωρίζουν όμως έτσι ζωή.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Σ' ακολουθώ.
0: Πάντα μελωδία.

Αυτό το τραγούδι αρέσει πολύ στη φίλη μου τη Μέρη, οπότε θα τη το αφιερώσω. Σήμερα όλα αφιερώσεις είμαι, κάτι με έχει πιάσει. Να δώσω από φίλη στον αέρα του Μελωδία, όλα είναι μπροστά. Ένα τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, μια πολύ πολύ ωραία συνεργασία. Απόγευμα Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου στα ημερολόγια και ακριβώς σε 10 μέρες έχουμε το Kids Radio Spooky Festival στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 24 και 25 Οκτωβρίου. Με αρκετούς γνωριζόμαστε και από το Kids Radio, εννοείται θα είμαι εκεί ντυμένη μάγισσα, έτοιμη έτσι να κάνω spooky cookies, να τριγυρίσω στην Τεχνόπολη, να κάνω όλες τις δράσεις, να απολαύσω συναυλίες με Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ρένο Χαρλαμπίδη, Ακύλα, Kids Radio Banda. Να πω ότι τα εισιτήρια για την πρώτη μέρα για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου είναι ήδη sold out. Η διαθεσιμότητα για τη δεύτερη μέρα, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, είναι περιορισμένη. Οπότε μπείτε τώρα στο www.kidsradiofestival.com να προλάβετε τα τελευταία εισιτήρια, έτσι, να σπεύσουμε. Γιατί, όπως είπαμε, για την Κυριακή έχουν μείνει μόνο εισιτήρια και περιορισμένα. Πάμε να ακούσουμε τώρα την Ελένη Τσαλιγοπούλου, που όπως είπαμε θα είναι και στο Kids Radio Spooky Festival φέτος. Την ακούσουμε τώρα στην εκδρομή, σε αυτή την πολύ πολύ ωραία διασκευή. Καλησπέρα.

0: Παντελή Θαλασσινό στον αέρα του Μελωδία. Βροχερό απόγευμα Τετάρτη εδώ παρέα. Ελπίζω πάντως με κάποιο τρόπο την πολύ βροχή να την έχετε γλιτώσει. Και έχουμε πει προσοχή στους δρόμους αυτές τις μέρες και στους πεζούς. Λίγη τρυφερότητα, λίγη παραπάνω από τη συνήθως, γιατί περνάνε δύσκολα, ειδικά αν βρέχει και φυσάει μαζί. Είναι πολύ δύσκολη η πίστα. Πρέπει να κρατάς την ομπρέλα, να μην στην αναποδογυρίσει ο αέρας, να προσέχεις με τις λακκούβες στο δρόμο και τα διερχόμενα οχήματα που μπορεί να περνάνε με φόρα και να σε μπουγελώνουν, να κρατάς και τις τσάντες. Όλα αυτά είναι δύσκολα. Οπότε έτσι, λίγη περισσότερη προσοχή στους πεζούς αυτές τις μέρες. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και αυτό το απόγευμα IndiePam, ο αγαπημένος προορισμός.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόν.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά,
9: μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κατάστημα! Κατάστημα!
13: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
14: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αυτή είναι όλη η υπόθεση, να υπάρχει αυτή η σπίθα, αυτή η στάλα στην αρχή, αυτό το τόσο δάτο τσίκ που λέμε. Δήμητρα Γαλάνη στον αέρα του Μελωδία με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα και του Χρήστου Αργυρόπουλου. Ακούσαμε το «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ». Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και την Παρασκευή αυτή 18 Οκτωβρίου έχουμε βραδιά Μελωδία. Βραδιά αποκλειστικά για εσάς στην παράσταση «Το Θαύμα» στο Θέατρο Τέχνης. Διεκδικείτε διπλή πρόσκληση για να πάρετε και την παρέα σας και να πάτε θέατρο την Παρασκευή. Ιδανική ημέρα για θέατρο. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα και για την παράσταση «Το Θαύμα», αλλά και πώς έτσι να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό στο site και την εφαρμογή. Στην ουσία, εκεί μπαίνετε, κάνετε login, συμπληρώνετε τη φόρμα και θα μπείτε στην κλήρωση. Καλή τύχη. Γιάννης Πάριος τώρα και σήμερα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
3: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
5: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Υπομονή, αισιοδοξία, χαμόγελο.
2: Μερικές φορές με τρομάζεις μόλις.
1: Ναι, το πιστεύω όμως. Γεννήθηκα και φάντη.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Να κοιμηθούμε αγκαλιά.
0: Πάντα μελωδία.

Τι ωραία που τα σαρώνει όλα η βροχή. Έτσι βρίσκεσαι ξαφνικά στο Λούκι, εκεί, σε εκείνη την ωραία παρέα που

περάσαμε μέσα από το Λούκι. Καλό απόγευμα, παρότι νυχτώνει στη μικρή μας πόλη, παραμένει απόγευμα ακόμη στο ρολόι. Στον αέρα του Μελωδίας του 99,2 θα πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Λίγο αργότερα θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες και εκείνα τα ανίποτα, εκείνες τις λέξεις που έρχονται από το πουθενά και σαρώνουν το σύμπαν. Ο Δημήτρης Ζαρβουδάκης, το τραγούδι που έγραψαν με τον Γιώργο Παπαποστόλου.

ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα να σαρώνουν τον χρόνο και να αντέχουν και να αντέχει η αγάπη τους αυτός ο ακλόνητος έρωτας, ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου, με τη μουσική του Χριστόδουλου Χάλαρη. Αυτή η υπέροχη διασκευή ανήκει στον Σταύρο Ξαρχάκο. Μερικές φορές νομίζει κανείς πως στήθηκε πριν από μερικούς μήνες, ίσως γιατί αυτή η φωνή του Νίκου Ξυλούρη όχι μόνο παραμένει αγέροχη στο χρόνο, σπάει τα δεσμά του και σε κάνει να πιστεύεις πως τελικά δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει τίποτε από όλα αυτά που υπολογίζουμε καθώς τρέχουμε να προλάβουμε τις μέρες και τις νύχτες μας. Μελωδία στους 99,2, να μ' αγαπάς. Το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα και του Νίκου Τερζή, γιατί δεν υπάρχει τίποτε πιο σημαντικό αν το καλοσκεφτείς στο τέλος της μέρας. Μόνο αυτό είναι χρήσιμο.

Έκοψε και μοίρασε στα δύο, πάντα η αγάπη ήθελε, πάντα η αγάπη θέλει δύο, στους τρεις συνωστισμούς, έλεγε μια πριγκίπισσα. Αλλά όπως και να το κάνεις, κάθε σχέση λαχείο είναι. Μελωδία στους 99,2 και το χρηματοκιβώτιο που ανοίγει στις 23 του μήνα με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. MediaTel για το συνολικό κόστος του μηνύματός σας, 1 ευρώ και 36 λεπτά, Wins το 19.600. Συμμετοχή άνω των 18. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Να θυμάστε το ποσό, γιατί αν δεν έχουμε νικητή, τα χρήματα θα παραμείνουν στο χρηματοκιβώτιο και θα πάμε σε jackpot. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Κατάστημα. Κατάστημα.
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γκάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla.ecopool.gr.
6: Πάλι κόλλησε το Submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά.
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε.
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Τα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μέγαρον.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
11: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
14: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
13: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό. Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
16: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κομμωδία του Τριστάν Πετιζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσίων. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων. Από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
17: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Ο Μελωδία παρουσιάζει Βασίλης Προδρόμου. Ρίχτε με μέσα στα δοξάρια και άλλες λαϊκές ιστορίες που θέλετε να ακούσετε. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, Σταυρός του Νότου Κλαμπ. Ενορχιστρώσεις Δημήτρης Σύντος. Προπόληση more.com. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Κομμάτια μέρες να φωτίσετε το πρόσωπό μου. Κομμάτια βροχής να δροσίσετε τα χείλη μου. Κομμάτια γαλάζιου αρκτικού να μου απλώσετε σεντόνι. Κομμάτια ήλιου να ζεστάνετε το κορμί μου. Να φαίνομαι ζωντανός. Ερετική επιθυμία. Νίκος Μπελιάς.

Στο κεντράκι του Αττικ στη Μάντρα κάθε βράδυ πήγαινε πάρα πολύ κόσμο και το κοινό, όπως όλοι ξέρουμε γιατί είμαστε κοινό, είναι αμήλικτο, πάντα θέλει να ακούσει τη μεγάλη επιτυχία. Το κοινό λοιπόν ζητούσε την επιτυχία του «Είδα μάτια» γραμμένο για την αγαπημένη του, αλλά εκείνο το βράδυ η αγαπημένη του ήταν εκεί με το νέο της φλερτ και εκείνος κομμάτια έτρεξε στο καμαρίνι και έγραψε μέσα σε 10 λεπτά «Το ζητάτε να σας πω». Βγήκε, το μοιράστηκε με το κοινό του και έστησε μια καινούργια επιτυχία. Μελωδία στον αέρα στους 99,2. Αυτή ήταν η Χριστίνα Γκόλια με το remix του Μιχάλη Κουμπιού και αυτός είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Γιατί η βροχή θέλει πάντα μάτια δίχως λογική να τολμάς πέρα από εκείνα που νομίζεις ότι μπορείς. Με τους στίχους του Ισάξουση.

κλειμένα ξεχλουδίζουν τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Πόσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια

0: Στον αέρα του Μελωδία και στους 99,2 με τον καιρό να γέρνει προς την πλευρά του χειμώνα, αλλά αυτό το μεσοδιάστημα είναι τόσο ωραίο γιατί είναι σε εκείνο το χρώμα της κολοκύθας που έχει πολλές ιστορίες να διηγηθεί. Το Kids Radio Spooky Festival, αυτό που λατρεύει όλη η οικογένεια, επιστρέφει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 24 και 25 Οκτωβρίου. 25 εντωμεταξύ αλλάζει και η ώρα. Το φεστιβάλ φέτος είναι μεγαλύτερο, καλύτερο, πιο τρομακτικό. Τα εισιτήρια για την πρώτη μέρα έχουν εξαντληθεί, οπότε η διαθεσιμότητα για τη δεύτερη ημέρα, για την Κυριακή, είναι περιορισμένη. Μπορείτε να προλάβετε αυτά τα τελευταία εισιτήρια στο www.kidsradiofestival.com. Θα χαρείτε πολλά παιχνίδια, πολλές δράσεις, συναυλίες με τον Ακύλα, την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον Ρένο Χαραλαμπίδη και την Kids Radio Banda. Θα δείτε μάγους, θα ακούσετε παραμύθια, θα μαγειρέψετε, θα χορέψετε, θα ζήσετε αμέτρητες Halloween εμπειρίες. Σε πολύ λίγο, μετά τις 9, έχουμε νυχτερινές ιστορίες στο constantina@melodia.gr. Μπορείτε να στείλετε τη δική σας.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
4: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Το χρηματοκιβώτιο.
6: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
7: Τρέμω τώρα, πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Μέρι, σε περίμενα και ήμουν σίγουρη για σήμερα.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Μιλάμε για τζακούζι, τέτοια πράγματα.
6: Καλή σταμάτα. Θέλω να έρθω κι εγώ τώρα.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
6: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Η μακροβιότερη κομμωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μαγεία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάμπολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ Νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
10: Πλήξεις για όλη την οικογένεια. Το είπα ή δεν το είπα? Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
11: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
10: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρενίχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
19: Στη γυμναστική, οι μύες δοκιμάζουν την ελαστικότητά τους για να διατηρούνται σε φόρμα. Σειρά Pharmacept Aid. Hot Power Gel για άμεση προθέρμανση στο ξεκίνημα. Κρύο Power Gel για άμεση ψήξη των μυών μετά την άσκηση. Επιστημονικές φόρμουλες με φυσικά συστατικά χωρίς φαρμακευτική ουσία. Pharmacept Aid. απόλυτη μυϊκή προστασία. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
2: Ακούμε μπροστά.
3: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος. Διασκευή. Στίχη μουσική, Μανώλης Φάμελος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Ένα στίχος του Τάσου Λιβαδίτη έγινε η αφορμή για τον Κώστα Λιβαδά να γράψει ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του στη φωνή του Μανώλη Λιδάκη. Για ποιο λόγο να γίνει αυτός ο κόσμος. Να, για να σε συνεχίσω.

92. Βραδιάζει η Τετάρτη και εμείς πάμε μαζί μέχρι αργά. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Θα μοιραστούμε και μερικές νυχτερινές ιστορίες αντί για παραμύθια λίγο αργότερα. Αυτός είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης και το παραμύθι με λυπημένο τέλος, ή αλλιώς η νεράιδα του.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Τι με κοιτάζεις, Ναταλία, με έκπληξη, δεν ξέρω.
2: Και τι ξέρεις, είσαι κομμάτι ενός καινούριου κόσμου για
1: και
2: μένα.
1: Σένα, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όποια κι αν είσαι, στα χέρια μου ανοίγω.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Ανοίτες αγάπες.
0: Πάντα μελωδία.

Αυτή δεν είναι μια απλή κατάρα, είναι μια ευλογημένη κατάρα. Θέλεις να ξεριζώσεις το κακό και να βάλεις στη θέση του το καλό, αλλά μέχρι να συμβούν όλα αυτά πρέπει να περάσεις από εκείνα τα ανθρώπινα μονοπάτια. Το τραγούδι του Κώστα Φασουλά και του Γιάννη Μίτση με τον Λάμπρο Βασιλείου, το δέντρο. Ποιος ξέρει, κάπου θα μας περιμένει. Μελωδία στους 99,2 και μαλαματένια λόγια σαν ένα μαντίλι του Μάνου Ελευθερίου και του Γιάννη Μαρκόπουλου. Τρεις ξεχωριστές, τόσο αγαπημένες φωνές αυτό το τραγούδι. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Δημήτρης Ιφαντής, η Λιζέτα Καλημέρη. Μια χοροδία μικρών παιδιών τους ακολουθεί.

Φαντάζομαι ακούσατε όλες αυτές τις νέες στατιστικές για το πόσο χρόνο χάνουμε στο δρόμο, ότι κάθε χρόνο χάνουμε όλο και περισσότερο, μένουμε περισσότερο στο αυτοκίνητο, εκεί στο φανάρι, να σκεφτόμαστε ξανά και ξανά τα ίδια και τα ίδια. Καμιά φορά όμως έρχεται μια ωραία ιδέα και απομακρύνει όλα τα άλλα. Το τραγούδι του Λευτέρη Πλιάτσικα με τον αδελφό του, τον Φίλιππο Πλιάτσικα, εδώ στον αέρα του Μελωδίας του 99,2, και η ωραία έκπληξη που περιμένουμε στις 23 Οκτωβρίου να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, δηλαδή με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά Media Tele για το SMS που κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Θα στείλετε Win στο 19.600 και θα βρείτε τους όρους του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Συμμετοχή άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης το 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Να θυμάστε το ποσό, γιατί αν δεν έχουμε νικητή στις 23 του μήνα, τα χρήματα θα παραμείνουν στο χρηματοκιβώτιο και θα πάμε σε jackpot. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
2: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
1: Τελικά, μείναμε.
2: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
5: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
4: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
5: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
6: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
4: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
5: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
7: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεμίσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αυτός ο κόσμος ο καλός, ο χιλιομπαλωμένος που συνεπάγεται κάθε μέρα, ράβε ξύλωνε, λες κι είμαστε η Πινελόπη σε μόνιμη αναμονή. Αλλά αυτή η επαναλαμβανόμενη ρουτίνα τελικά αποδεικνύεται το ιερό μας, για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη μέρα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Αυτό το τραγούδι έχει την υπογραφή του Βασίλη Ανδρεόπουλου. Ήταν ένας πολύ ωραίος, ιδιαίτερος ηθοποιός. Θα τον έχετε δει αν έχετε πετύχει αυτή τη σειρά στο Μέγκα, το Είσαι το Τέρι μου. Είναι ο παππούς της οικογένειας, έτσι ανατρεπτικός και ανοιχτός σε όλα και λίγο σκοτεινός. Έγραφε από ό,τι φαίνεται και με αυτόν τον τρόπο. Μελωδία στους 99,2. Σημασία έχει να βρεις εκείνο το φύλακα άγγελο που ακόμη και όταν δεν είναι κοντά σου, ξέρεις πως σε προστατεύει.

0: Τι κακό κι αυτό, ε. Κάποιοι να κάνουν γιορτή και άλλοι να ζουν χώρια. Τι να κάνεις, περνάς από τη μια φάση στην άλλη. Έτσι κι αλλιώς ο Γιώργος Καραδήμος διασκευάζει το κλασικό του Σπανού και του Κοτούλα, αυτό που πρωτοτραγούδησε η Δήμητρα Γαλάνη στο ντοκιμαντέρ του Άρη Δωρίζα για τον Γιάννη Σπανό. Λέει το καταπληκτικό, μα ήμουν τόσο νέα, δεν καταλάβαινα τι τραγουδούσα. Το ξανατραγούδησε και η Μαρινέλα. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω πως τα πρωινά στον Μελωδία υπάρχει ένα ωραίο παιχνίδι, το παιχνίδι των ανταλλαγών για καλό σκοπό. Ο Δημήτρης και η Ναταλία, ο Δημήτρης Βραχνός και η Ναταλία Αργυράκη έχουν την κούπα της Ναταλίας στα χέρια τους. Είναι το νέο μέλος στην παρέα του Μελωδία και τους ακολουθούμε κάθε πρωί από τις 6 στην πρωινή τους εκπομπή με τον τίτλο «Καλημέρα Μελωδία». Εκεί λοιπόν ανταλλάσσουν διάφορα αντικείμενα για να φτάσουν κάποια στιγμή σε ένα αντικείμενο το οποίο θα είναι σημαντικό και πολύ βοηθητικό για τη ζωή κάποιου. Μπείτε στο site μας και την εφαρμογή μας για να μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτό το ωραίο παιχνίδι. Λίγο μετά τις 9, σε πολύ λίγο δηλαδή, θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστεί, η Μέρη με.
6: Ποια Μέρη? Α, γεια σου, Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
6: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
9: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
9: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
10: Πάμε Breaking Bad.
11: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
10: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώ και κωμωδία. Γελά πάντω.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνη.
11: Τότε τι είναι, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι!
10: Τι να σου πω, ρε! Ένας Θεός ξέρει!
12: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω, μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Kids Radio Spooky Festival 2026.
15: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
14: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
15: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το είπα ή δεν το είπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
14: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
15: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
16: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
1: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Ο πρώην ξαναστέλνει. Απαντάς ή όχι? Η απόψινή ιστορία της Αλεξάνδρας.
1: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
0: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
1: Νυχτερινές ιστορίες.
17: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Και εσύ μπορεί να έχεις νιώσει ότι έχεις πει κάτι πολύ χαριτωμένο που μπορούσε όλος να σου απαντήσει και κάτι ακόμα και σου κάνει καρδούλα.
2: Αλλά νιστάζει, τι ήρθε η γυναίκα του.
1: Όχι, μπορεί να είναι μεσημέρι. Α, αυτά κατάλαβες, θα μου κάνει.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Δεν είναι αγάπη αυτό που ζούμε.
5: Όλα είναι μπροστά.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Να μ' αγαπά.
3: Πάντα μελωδία.

0: μα κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
2: Η Σάρα στέλνει μια ιστορία καταπληκτική, αλλά συνοψίζεται σε μια φράση που νομίζω ότι θα μας αγγίξει όλους. Αν μπορούσες να ξαναρχίσεις τη ζωή σου, θα διάλεγες τους ίδιους ανθρώπους? Τι ωραίο ερώτημα, σαν παιχνίδι. Έτσι που είναι και ο καιρός, μπορούμε να χουχουλιάσουμε λιγάκι και να το κουβεντιάσουμε, να το μοιραστούμε. Με την πρώτη νομίζω ότι απαντά κανείς ναι, φυσικά, γιατί σκέφτεται αυτούς που αγαπάει κλπ. Και έπειτα η δεύτερη σκέψη, τουλάχιστον εμένα έτσι μου...

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Αν μπορούσες να ξαναρχίσεις τη ζωή σου, θα διάλεγες τους ίδιους ανθρώπους, ρωτάει Σάρα. Ναι, με απόλυτη βεβαιότητα, απαντά ο Γιώργος. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι λίγο καλύτερα, είναι 2-3 που δεν θα ήθελα ποτέ να το συναντήσω. Όχι, γράφει η Μέρη. Θα τους άλλαζα όλους, όλους όμως. Αυτό είναι φοβερό. Οκ, αλλά να το ακούσουμε και αυτό. Δηλαδή, ολική επαναφορά, το απόλυτο restart. Αλλάζουμε, φαίνεται, πολύ καθώς μεγαλώνουμε. Η προσωπικότητά μας είναι σαν ζυμαράκι. Κάποιος μας πλάθει. Ποιος είναι αυτός ο κάποιος? Εμείς μάλλον, ή η ίδια η ζωή. Έχει γούστο να δούμε πώς αλλάζουμε καθώς μεγαλώνουμε. Άννα και ο Γιάννης που γράφει, θα άλλαζα 2-3, ναι, θα τους άλλαζα. Καλύτερα να μην τους είχα συναντήσει. Τι ωραίο που είναι αυτό απόψε. Εσύ, αν μπορούσες να ξαναρχίσεις τη ζωή σου, θα διάλεγες τους ίδιους ανθρώπους?

0: Πρωινές Ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Τα πιο ωραία τελικά που μοιράζονται οι άνθρωποι είναι οι υποθέσεις, είναι κάτι ωραία ψέματα, κάτι απιθανότητες. Βάζεις πάνω στο τραπέζι μια σκέψη και πάνω εκεί μπορείς να χτίσεις μια καινούρια ζωή, ενώ ξέρεις ότι αυτό δεν γίνεται. Αλλά είμαστε σαν τα παιδιά τελικά. Δεν μπορούμε να δεχτούμε με τίποτα, ούτε πως θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, ούτε πως αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα μετρούν, έχουν γράψει μέσα μας, στο σώμα μας. Αν μπορούσες να ξαναρχίσεις τη ζωή σου, θα διάλεγες τους ίδιους ανθρώπους, αναρωτιέται η Σάρα. Δεν απαντά όμως εκείνη στο ίδιο ερώτημα, αλλά έχω την εντύπωση πως αν αφαιρέσουμε το ερωτηματικό, η Σάρα θα έλεγε, αν μπορούσα να ξαναρχίσω τη ζωή μου, θα διάλεγα τους ίδιους ανθρώπους.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
3: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
4: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
3: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Άντε να βγει κι αυτός ο Μάρτης, να δω τα μάτια σου που ανθίζουν. Μύριες οι θάλασσες στα γόνατά σου και ακουμπάς την έκρηξή μου. Η Λιαχτίδα, Ηλίας Παπακοσταντίνου.
7: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ακόμα. Σα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
2: Αλλάζουμε κάθε μέρα και σχεδόν δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά κάποια στιγμή έρχεται μια αφορμή, κάτι άσχετο μπορεί να κουβεντιάσουμε με κάποιον και εκεί να καταλάβουμε πως έχει συντελεστεί εντός μας μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Αυτά που θεωρούσαμε εξαιρετικά σημαντικά στα 20, όπως η κοινωνική αποδοχή, η έντονη ζωή, συχνά δίνουν τη θέση τους σε άλλα πράγματα, στην ανάγκη για ηρεμία, για σταθερότητα, για ουσιαστικές σχέσεις. Μαθαίνουμε, μεγαλώνοντας, να διαβάζουμε τα αισθήματά μας, να καταλαβαίνουμε καλύτερα τα συναισθήματά μας, να τα αναγνωρίζουμε και έπειτα γινόμαστε πιο ανθεκτικοί στις δυσκολίες και αντιδρούμε λιγότερο παρορμητικά. Αλλά αν θα αλλάζαμε τους ανθρώπους που διαλέξαμε στη ζωή μας, είναι ένα ερώτημα που δεν ξέρω αν μπορεί να το απαντήσει κανείς κατηγορηματικά. Η Σάρα ρωτά απόψε, αν μπορούσες να ξαναρχίσεις τη ζωή σου, θα διάλεγες τους ίδιους ανθρώπους? Το σκέφτομαι ξανά και ξανά από εκείνη τη στιγμή. Και να τώρα το μήνυμα της Φανής που λέει, δεν θα άλλαζα με τίποτα την οικογένειά μου, θα άλλαζα όμως όλους τους ερωτικούς μου συντρόφους.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Τετάρτη βράδυ, μια ανάσα το Σαββατοκύριακο. Από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο στον Διονύση Σαββόπουλο. 62 με τον πρωτεργάτη της σχολής των τραγουδοποιών, εκείνον που συνδύασε την ελληνική παράδοση με τη folk και rock μουσική του 60. Στις 21 Οκτωβρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που έφυγε ο σπουδαίος Διονύσης Σαββόπουλος και τον θυμόμαστε στον αέρα του Μελωδία στο ακριβώς της κάθε ώρας.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Αλλά μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω, θα στείλω ένα μήνυμα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
6: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
6: Όπω σε περιμένω, πώς θα σε στείλω?
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ.
9: Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
9: Η ιδέα της χρονιάς.
10: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτές. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
12: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
11: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
12: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
11: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: Kids Radio Spooky Festival 2026.
14: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
13: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
15: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
14: Το είπα ή δεν το είπα? Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
13: Μην χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
14: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
16: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
17: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντε μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Ακούμε μπροστά.
18: 7 ουρανοί. Σοφία Μανουσάκη. Μουσική Στέφανος Κουρκολής. Στίχη Νίκος Μωραΐτης.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Έχει πολύ πλάκα το απόψινό και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τη Σάρα που μας έβαλε σε μια ωραία διαδικασία σκέψης, ίντριγκας μεγάλης. Αν μπορούσες να ξαναρχίσεις τη ζωή σου, θα διάλεγες τους ίδιους ανθρώπους? Η Φανή λέει, δεν θα ξαναδιάλεγα τους ίδιους ερωτικούς συντρόφους, και νομίζω ότι κάπου εκεί συναντιόμαστε οι περισσότεροι, γιατί αυτό έγραψε και η Ελένη, αυτό έγραψε και η Αθανασία, αυτό έγραψε και ο Παναγιώτης. Εκεί στον έρωτα τα κάναμε θάλασσα, εκεί στον έρωτα θα θέλαμε να τα αλλάξουμε όλα. Αλλά αν το δούμε από την άλλη πλευρά, αυτά τα ωραία λάθη δεν μας διαμόρφωσαν, δεν μας έφτασαν ως εδώ. Δεν γίναμε αυτοί που γίναμε εξαιτίας, για χάρη αυτών των ανθρώπων που πέρασαν και μας ρήμαξαν, όπως λέει ο ποιητής.

0: αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ένα ποτήρι πάνω το παθιό.
2: Στα σου λιγάκι μη μιλάς.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Μοναξιά μου όλα.
0: Πάντα μελωδία.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Η Σάρα απόψε, αν μπορούσες να ξαναρχίσεις τη ζωή σου, θα διάλεγες τους ίδιους ανθρώπους? Σκέφτομαι πως μπορεί και να λειτουργεί αντίστροφα αυτό. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε το ερωτηματικό, μπορεί η Σάρα να εννοεί, αν μπορούσες να ξαναρχίσεις τη ζωή σου, δεν θα διάλεγες τους ίδιους ανθρώπους. Παίζει και αυτό, Κανέναν όμως δεν θα υπήρχαν κάποιες σταθερές σε αυτές τις επιλογές. Και άραγε διαλέγουμε πάντα τους ίδιους ανθρώπους. Έχω την εντύπωση πως πάνω κάτω πέφτουμε στην ίδια περίπτωση, αλλά συχνά επαναλαμβάνουμε και εκείνο το μοτίβο του ειδικού μέχρι να οριμάσουμε ή να θεραπεύσουμε εκείνο το παλιό ζήτημα. Ναι, πάνω κάτω

0: μάλλον επαναλαμβάνουμε τις ίδιες επιλογές, αλλά κάποια στιγμή όταν καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μας πληγώνει και γιατί συμβαίνει αυτό, εκεί σπάμε την αλυσίδα, σπάμε το μοτίβο και αρχίζουμε και βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι μας χαρίζουν και τους χαρίζουμε και ασφάλεια και σεβασμό και ηρεμία, χαρακτηριστικά που παλαιότερα μπορεί και να φαινόταν πολύ βαρετά. Το έχετε περάσει αυτό? Ναι, κάποια στιγμή φεύγεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, που μπρος σου θα βρεις.

ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Να μην ξεχαστώ, να σας θυμίσω πως ανοίγει και το χρηματοκιβώτιο. Συμβαίνει και κάτι θεαματικό ή κάτι τέλος πάντων που μπορεί να σημαίνει προσδοκία για εκείνους που θέλουν να παίξουν καμιά φορά το παιχνίδι αυτό. Στο χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου θα βρει κάποιος 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Κρατήστε το ποσό, γιατί αν δεν έχουμε νικητή τα χρήματα θα παραμείνουν στο χρηματοκιβώτιο και θα πάμε σε jackpot. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. MediaTel, το συνολικό κόστος για το SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Win στο 19.600 και η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Συμμετοχή άνω των 18, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114 και να το ξαναπώ, ναι. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο, έχει ένα μπέρδεμα, ένα βαθμό δυσκολίας. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
2: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
1: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου οικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
4: Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Τον Ιούλιο κάποτε μη ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της, μες στα σπλάχνα μου, την παρθένα ζωή μια στιγμή να φωτίσουν. Αμαρτία μου να είχα κι εγώ μια αγάπη. Ρόδο μου αμάραντο. Αξιονεστή, Οδυσσέας Ελίτης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Vagina Hood, Volume 2. Πέντε γυναίκες, ένα μπαρ, ιστορίες, μουσική και αλήθειες χωρίς φίλτρο. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Τζένι Διαγούπη, Ζέτα Δούκα, Άννα Κουρουπού, Δώρα Χρυσικού. Την 5η 15 Οκτωβρίου, βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2 στο Σαμόν. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και κέρδισε προσκλήσεις. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Για τη Σάρα που ρωτά απόψε, αν μπορούσες να ξαναρχίσεις τη ζωή σου, θα διάλεγες τους ίδιους ανθρώπους? Υπάρχει ένα τόσο δά του Ρίτσου που λέει: πριν από εσένα ήσουν εσύ. Έξω στο δρόμο δεν περνάει κανένας. Το φως του δωματίου πέφτει κάθετα, τονίζοντας τα ζυγωματικά, σβήνοντας το σαγόνι, μέσα στην ίδια απορία. Υπήρξαμε? Έτσι πέταξα το ποτήρι από το παράθυρο. Έτσι άκουσα τουλάχιστον κάτω στο πεζοδρόμιο τον κρότο «Υπάρχουμε».
2: Στην ασφαλτό κουρσάρος με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Η Σάρα απόψε μας έδωσε την ευκαιρία να το πάμε πολύ μακριά και έχω την εντύπωση πως αν βρισκόμασταν κάπως υπερβατικά όλοι μαζί αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να ξημερώσουμε με το ερώτημα αν ξανάρχιζες, αν μπορούσες να ξαναρχίσεις τη ζωή σου θα διάλεγες τους ίδιους ανθρώπους. Οι περισσότεροι από τους φίλους απόψε, ο Βαγγέλης, ο Τάσος, ο Βασίλης, η Κάτια και η Στέλλα απάντησαν μάλλον ναι, δύο-τρεις δεν θα υπήρχαν, μάλλον ναι, δύο-τρεις θα ήταν μια περίπτωση που δεν θα με αφορούσε καθόλου. Ναι, έτσι πάει, αλλά σίγουρα κάποιοι θα μέναν σταθεροί. Κάποιοι είναι οι σταθερές μας σε αυτή τη ζωή. Ευχαριστώ πολύ τη Σάρα που μοιράστηκε μαζί μας κάτι τόσο εντυπωσιακά απλό και μάλλον θα υπάρξει και συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε αύριο από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ευχές για καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε εκείνους που αγαπάτε.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
4: Το νου σου, μην ξεχαστεί, η Μέρη είμαι.
5: Ποια Μέρη? Α, γεια σου, Μέρη!
4: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
5: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
7: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
6: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026.
9: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
8: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
10: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
9: Το είπα ή δεν το είπα? Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
8: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
9: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
11: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
12: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
13: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
12: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
14: Ο Μελωδία παρουσιάζει Βασίλης Προδρόμου. Ρίχτε με μέσα στα δοξάρια και άλλες λαϊκές ιστορίες που θέλετε να ακούσετε. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, Σταυρός του Νότου Κλαμπ. Ενορχιστρώσεις Δημήτρης Σύντος. Προπόληση more.com. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
15: Ακούμε μπροστά.
16: Πόσο ακόμη? Παύλος Παυλίδης. Στέχη μουσική, Παύλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 6 το πρωί. Πάντα με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Εμένα οι περισσότερες φίλες μου δεν ψάχνουν, ως γνωστόν.
2: Αλλά μία
1: είμαστε
2: φίλη...
1: νέες γυναίκες που δεν ψάχνουν στην παρέα μου.
2: Εννοείται. Καλά, στάντα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Αγάπη που γυρνές. Δεν χωρίζουν όμως έτσι ζωές.
3: Πάντα έντεχνα.
2: Σ' ακολουθώ.
3: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία 99,2.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όλα παλιώσανε, όλα ξεθόριασαν. Σαν ρούχα που παλιώσανε και έγιναν πια αφόρετα. Αφόρετα τα χρόνια, αφόρετα τα όνειρα. Αφόρετα τα όνειρα, Φραγκίσκη Σταυράκη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Γεια σας, είμαι η Ελένη Σαλιγοπούλου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Να με προσέχεις.
3: Η κασέτα της Ελένης Σαλιγοπούλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Συγκινηθεί πάρα πολύ, αλήθεια. Μιλάμε ειλικρινά, ήταν απίστευτο δώρο.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Ήμουνα στο αυτοκίνητο, πήγαινα για δουλειά και στο φανάρι λέω: θα στείλω ένα μήνυμα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
6: Ποια Μέρη? Α, γεια σου, Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
6: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
7: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
8: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
8: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
7: Μη διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026.
10: Τα εισιτήρια για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου εξαφανιζόν. Δηλαδή sold out, ε! Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
9: Το Kids Radio Spooky Festival 2026 επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό και πιο spooky από ποτέ.
11: Με περισσότερες από 40 δράσεις, δημιουργικά workshops, συναυλίες και αμέτρητες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια.
10: Το είπα ή δεν το είπα. Sold out το Σάββατο. Τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια μόνο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.
9: Μη χάσετε το πιο spooky οικογενειακό φεστιβάλ της χρονιάς.
10: Προλάβετε τώρα τα εισιτήριά σας για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο kidsradiofestival.com.
12: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
13: Ακούμε μπροστά.
3: Έλα για λίγο κοντά. Χρήστος Βέργος, Μαρίνα Σπανού. Στίχη Χρήστος Βέργος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Φεγγαριά σκοτεινά θερίζουνε ξανά τους έρωτες στον δρόμο. Και από εκεί

φεγγαριά σκοτεινά θερίζουνε ξανά τους έρωτες στον δρόμο. Κι από εκεί μια ώρα διαρκεί ο βίος των εντόπων.

μπορείς να σε δω κι αν σε πεθύμισα δεν ξέρεις. Κοντά μου πάντα θα υποφέρεις.

0: εσένα το πρόσωπό σου θα ονειρευτώ. Γιατί είμαι στο όνειρο μόνο ζω.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις. Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
2: Θέλει μελωδία.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

ξανά. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Δεν με ξέρεις, μα το ξέρεις πως τα χέρια δεν ξεχνούν. Κάτι νύχτες ματωμένες που αδιάφορα περνάνε.

0: τρεις φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως το χρόνο σταματάς όταν έρχεσαι τα βράδια και στα μάτια με κοιτάς.
1: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
2: Θέλει μελωδία.